0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek Breakfast Show.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από την όμορφη Μελβούρνη. Άλλη μια μέρα, άλλο ένα πρωινό. Όπως λέμε εδώ καθημερινά το πείμα μας, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 1. Πίσω τα μικρόφωνα, Στράτος Αταλίδης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην όμορφη Μελβούρνη, λοιπόν. Μια Μελβούρνη σήμερα η οποία αυτή τη στιγμή έχει 21 βαθμούς. Είναι ψιλοβροχερός ο καιρός. Είναι ψιλοβροχερός, η αλήθεια είναι. Μπορεί να έχει 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή, αλλά μην παραμυθιάζεστε. Θα πέσει λίγο. Αναμένεται μετά τις 1 το μεσημέρι να έχουμε πτώση. Δηλαδή θα πάμε περίπου στους 16 με 15 το απογευματάκι. Και θα συνεχίσει από εκεί και αύριο. Δηλαδή 17 την Παρασκευή, 19 το Σάββατο, 17 την Κυριακή, 18 τη Δευτέρα. Όλες αυτές οι μέρες με βροχούλες εκτός της Κυριακής. Εκτός της Κυριακής. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ανανίας, Ανανούλα και Ρωμανός σήμερα γιορτάζουνε. Καλημέρα. Είναι διεθνή ημέρα για την νόσο Γκοσέ. Τι είναι η νόσο Γκοσέ για όσους δεν ξέρετε? Η νόσο Γκοσέ είναι μια νόσο που έχει να κάνει με μεταβολικές διαταραχές, με οργανίδια, λέει, γεμάτα με ένζυμα και. Δεν θα πω παραπάνω. Πιείτε καφεδάκι σήμερα γιατί είναι διεθνή ημέρα καφέ. Κάντε μια αγκαλιά τους ηλικιωμένους σήμερα γιατί είναι παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Γιορτάζει ο Σαρής, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Όσοι είσαστε του fake food και τρώτε αυτά, ξέρετε όλα τα... ό,τι έχει να κάνει με φύλλα, να φάτε, είπα, όχι τίποτα άλλο. Η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία σε τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Εθνική εορτή στην Κίνα, για εκεί κάνουν, τιμούν την ίδρυση της 1ης Οκτωβρίου. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νότια Κορέα, η μέρα του παιδιού στη Σιγκαπούρη, η Νιγηρία γιορτάζει την ανεξαρτησία με Μεγάλη Βρετανία. Anyway, όλα Μεγάλη Βρετανία είναι και ανεξαρτησία. Η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν και η μέρα του σακέ στην Ιαπωνία. Λοιπόν, μπαίνει σιγά σιγά, μάλλον μπήκε και καλό μήνα φυσικά. Τώρα μπήκε και το καλοκαιράκι. Μάλλον όχι, δεν μπήκε το καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι μπαίνει τον άλλο μήνα. Μπήκαμε στην τελευταίο μήνα της άνοιξης, θα λέγα. Και πάλι. No. Να στείλω μια καλημέρα στη Μαρία. Γεια σου Μαράκι μου, καλημέρα.

Μη στεναχωριέσαι ρε μαράκι, εσύ τούμπανο είσαι. Λοιπόν, ρυθμός.com.au, μπαίνετε στην πλατφόρμα του ρυθμού, στο διαδίκτυο, βλέπετε, ακούτε την αγαπημένη σας έτσι εκπομπή και το αγαπημένο ραδιόφωνο, στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω του Messenger, στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω του Instagram, στέλνετε και μέσω του chat και φυσικά 70-74-88-60 για τις καλημέρες σας. Επαναλαμβάνω, 70-74-88-60. Κάντε και ένα boost live στο Facebook, όσοι έχετε Facebook και θέλετε έτσι, κάντε και ένα post.

0: Λοιπόν, καλημέρες, ήδη έχουν έρθει, ήδη έχουμε και γραμμές. Να πω καλημέρα στο Μπιλάκο το Χανούμι. Γεια σου Μπιλάκο μου, καλημέρα, καλό μήνα και σε σένα, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Ο κύριος Κώστας μας λέει καλημέρα κύριε Στράτο, λέει και καλό μήνα. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Δεν ξέρεις κύριε Κώστα μου. Οι Εβραίοι λέει σκαρφίστηκαν πάλι κάποιες μακακίες, όπως τον κομμουνισμό. Ένα πλήγμα λέει καθοδηγούμενο από τεχνητή νοημοσύνη κατέστρεψε ένα σχολείο θηλαίων στο Ιράν. Πόσα παιδιά πέθαναν, θα τα δούμε όλα. Είδατε λέει πως υποδέχτηκε προσωπικά ο Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο. Ναι, χαιρέτησε και στρατιωτικά. Αυτοί χαιρετάνε και χωρίς καπέλο. Χωρίς εθνόσημο στο καπέλο. Χαιρετάνε τα μαλλιά τους. Ο Τραμπ λέει ξεφτυλιζόταν μπροστά του σαν πόρνη με πελάτη. Τι να σήμαινε άρα γι' αυτό. Κυκλοφορούν φήμες λέει ότι του πρόσφερε ακόμα και την Μελάνια. Έχεις αιμονή με τη Μελάνια κύριε Κώστα, δεν ξέρω γιατί. Είτε είναι αποθυμένο σου, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καλημέρα στο Λάζαρο. Καλό μήνα παλικάρι μου. Τασάρας, Βαζελάκης αυτός. Καλημέρα Λεστάδο, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό, καλή εκπομπή. Χωρίς πολλά παρατράγουδα. Οκ. Καλημέρα στον Νικόλα με τα καφεδάκια. Τον σέλφι μας. Όχι σέλφι που λένε, ξέρετε. Υπάρχει και το σέλφι στο το ego. Αυτός βγάζει φωτογραφία σέλφι. Μόνο για πάρτι μας. Μερούλα, καλημέρα στο αεροδρόμιο εκεί. Έλα Λίνα, καλημέρα.
1: Έλα καλημέρα, Στράτο, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά, κοιμήθηκα τόσο ωραία για πρώτη φορά.
0: Γιατί, πώς και
1: έτσι? Μετά από τόσο καιρό δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
0: Γιατί δεν σου κάνω, μάγια σου
1: κάνω. Μάγια, μου έχεις κάνει όλα τα τραγουδάκια, ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά απόψε κοιμήθηκα. Τι να σου πω, από 8 σηκώθηκα και σήμερα πετάω.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Πήρα και καφέ, πήρα από το Brunswick Street.
0: Όταν εννοείς πετάς, πετάς από τη χαρά σου ή θα πετάξεις με αεροπλάνο?
1: Με αεροπλάνο, μακάρι να πήγαινα κάπου, αλλά...
0: Πού θα ήθελες να πας τώρα, άμα σου λέγα Παολίνα, φεύγεις για το Αραμαρίν, για αεροδρόμιο και φεύγεις, πού πας?
1: Παντού.
0: Τι παντού,
1: σήμερα
0: κάτσε,
1: σου λέω,
0: παντού.
1: Είμαι στα χάη μου, ναι, κοιμήθηκα. Και όταν κοιμάται ο άνθρωπος είναι αλλιώς.
0: Ναι,
1: άμα δεν κοιμηθεί είναι σαν χαζός. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, αλήθεια.
0: Άμα δεν κοιμηθεί, ναι βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε.
1: Αλλά χτες το βράδυ ύπνο που τράβηξα, τι ωραία.
0: Τράβηξες?
1: Τράβηξα. Εντάξει. Και σήμερα σου λέω...
0: Με βοήθεια ή χωρίς βοήθεια τώρα, για πες.
1: Χωρίς βοήθεια. Μόλις ξάπλωσα, αλλά να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις ορθώς.
1: Πρώτα άκουγα και από την Ελλάδα όλο για το Μαζονάκι, όλα αυτά, και δεν με έπιανε ύπνος.
0: Μα όλα τα παρακολουθείς, δεν σου ξεφεύγει τίποτα.
1: Τα κλείσα όλα, δεν άκουσα τίποτα και είναι αυτό. Κοιμήθηκα, αυτό θα κάνω τώρα.
0: Κοίταξε, αυτό που λες έχει μια δόση αλήθειας, γιατί βομβαρδιζόμαστε συνέχεια από διάφορες έτσι ειδήσεις και πράγματα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι τα παίρνουμε μέσα μας.
1: Yes.
0: Να το ξέρεις αυτό. Και μας επηρεάζουν και ακόμα και στον ύπνο.
1: Ναι, γύρνα εκεί μόνο για το Μαζονάκι. Και λέω
0: ναι.
1: Αλλά χτες το βράδυ ούτε ράδιο, τίποτα.
0: Έτσι είναι.
1: Σου λέω εγώ την αλήθεια. Ξανά ράδιο το βράδυ δεν θα βάλω και θα κοιμάω.

0: τώρα.
1: Ναι, ναι, είναι μία Ολλανδέζα. Δεν ξέρω, με έχει πάρει με καλό μάτι αυτό.
0: Πώς τη λένε, πώς τη λένε.
1: Γιατί θέλεις να μάθεις.
0: Ρωτάω το όνομα της κοπέλας μου, εσύ γιατί παρυπάω κακό.
1: Κάθερεν, Κάθερεν.
0: Πώς?
1: Κάθερεν.
0: Κάθερεν ή Κάθριν.
1: Κάθερεν, στα αγγλέζικα.
0: Κάθερεν, έτσι όπως το Κάθερεν μπερδεύτηκα. Κάθερεν, κάτσε, σαν κάτσε.
1: Κάθερεν, σαν και τέτοι να τη λένε.
0: Και τι?
1: Είναι από το New Zealand. Και έχει καφέ, έχουν καφετέρια.
0: Το κέτι από το Κάθερεν.
1: Ορίστε.
0: Το κέτι βγαίνει από το Κάθερεν.
1: Yes, στα ελληνικά
0: okay.
1: Είναι κέτι. Στα αγγλέζικα είναι Κάθερεν, yes. Παράξενο ονόματα, αλλά τέλος πάντων είναι. Δεν ξέρω, όποτε περνάω από εκεί με φωνάζει, έλα καφέ θα σου κάνω και ένα γλυκό και μου τα δίνει, κοπέλα, φύγε μου λέει, φύγε. Μα... όχι, όχι, τη δώσα να τα πληρώσω, no why μου λέει. Με έχει πάρει με καλό μάτι, αλήθεια. Αλλά και εγώ είμαι φιλότιμη.
0: Να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε και αυτά.
1: Βέβαια, να τα λέμε, άμα είσαι... με μούτρα και όλα αυτά.
0: Ω Παναγία μου, δεν τους μπορώ εγώ από τους ανθρώπους. Χρυσούζιδες είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: I know. Εγώ γελαστή πάντα. Δεν έχω αυτό.
0: Έγινε Ελίνα μου, για στείλε καλημέρες. Για στείλε καλημέρες.
1: Εσύ Στράτο, επειδή είσαι με ξανθιά, με περνάνε για Αυστραλέζα.
0: Ξανθιά είσαι.
1: Βέβαια. Έχω κάνει το μαλλί μου και τώρα τελευταία πολύ ξανθό το άνοιξα, ωραία.
0: Ναι, γιατί αποθυμένο ήταν ή το έχεις πάντα έτσι?
1: Δεν είναι, είμαι καστανή εγώ, αλλά τα έβαφα το μαλλί μου. Δηλαδή από μικρή έβαφα το μαλλί και έχει γίνει κατάξανθο τώρα. Yes. Άντε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Ανδρέα που τον άκουσα χτες και χάρηκα. Κύριε Ευαγγελία, κύριε Αυστρατεία, Ανδριάνα, Αθανασία, Σοφούλα. Και όλες τις άλλες τις κυρίες να είναι πάντα καλά. Και εσύ καλύτερα.
0: Έγινε Λίνα μου, bye bye, τσαω τσαω.
1: Λέω σήμερα δεν σταματάει η γλώσσα μου.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι κακό.
1: Να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο, γεια.
0: Γεια, yeah, bye bye.

Παίζει και εθνική το πρωί, έτσι, με τους Ολλανδούς στην κατάμεστη Τούμπα. Να δούμε. Πρώτη μέρα του μήνα θα μας κάνει άλλο ένα δωράκι να πάει στους 9 βαθμούς να τους βλέπουμε όλους από ψηλά. Για φανταστείτε τώρα να βλέπετε στον όμιλο Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, Ελλάδα και να φιγουράρει η Ελλάδα στους 9 βαθμούς και οι άλλοι κάτω από τους 6. Οι Γερμανοί έχουν ένα, ναι. Καλημέρα Ατό, καλημέρα Τόνι, ο Αντώνι. Λοιπόν,

0: Ξεχνάτε και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, ότι έχουμε διαγωνισμό, διαγωνισμάρα. Όταν λέω διαγωνισμάρα, διαγωνισμάρα. Αν θέλετε λοιπόν να ζήσετε έτσι μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία, το Ρυθμός Radio σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών στο Green Film Festival. Η πρώτη ταινία είναι για τις 16 Οκτώβρη, η δεύτερη είναι για τις 17 Οκτώβρη και η τρίτη είναι για τις 17 Οκτώβρη. Και έχουμε και άλλη μία στις 14 Οκτώβρη. Θα κληρωθούν. Θα κάνετε λοιπόν tag. Προσέξτε, όταν λέω θα μπείτε στη σελίδα του Ρυθμού, θα βρείτε το post με το διαγωνισμό. Θα κάνετε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλετε να πάτε. Όπως κάναμε την προηγούμενη φορά, να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. 9 του Οκτώβρη θα γίνει η πρώτη κλήρωση. Μπορεί να τις κάνουμε όλες, αλλά θα δούμε πώς θα γίνει. Έτσι, εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στη σελίδα του Ρυθμού στα social, να βρείτε ακριβώς τι πρέπει και τι δεν πρέπει, να κάνετε comment και tag με αυτό που θέλετε να πάτε, για να μπείτε στην κλήρωση να κερδίσετε διπλές προσκλησούλες, ωραίες προσκλησούλες διπλές, που θα σας στείλουν να δείτε αυτές τις υπέροχες ταινίες στο τόσο πετυχημένο ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, κάθε χρόνο και με μεγαλύτερη επιτυχία, να πούμε μπράβο και στην ελληνική κοινότητα. Έτσι. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα δείτε στο σινεμά. Δεν θα σας τα πω κιόλα. Μου έστειλε και ο Νίκος μια πολύ ωραία selfie. Το παλικάρι μας είναι και μορφόπεδο, να τα λέμε κι αυτά έτσι. Τελικατές, έτσι ξέρετε, τελικατής.
1: Η πιο μεγάλη.
0: Φοράει και καπέλο που έκραζε.
1: Ξεχωριστά κοιμούνται.
0: Και έχει και ένα δάχτυλο από ό,τι φαίνεται στη φωτογραφία. Δεν φαίνεται κάτι, έχει κι άλλα.

0: Καλημέρα, καλημέρα κομπάρε. Όχι κουμπάρος, είναι κουμπάρος Τσιπρέος με το παπαγαλάκι του. Καλημέρα, Μάικλ.
1: Λέμε είπα φεύγοντας και δεν σε ξαναεί.
0: Καλημέρα στον Ιαγκό. Καλημέρα, παλικάρι μου.

Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε αυτούς που είναι γενεθλιάκια. Αν έχετε κάποιον που έχει γενεθλιάκια και θέλετε να τον πάρουμε τηλέφωνο, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά στον αέρα, εδώ είμαστε εμείς. Στείλτε μας σε private μήνυμα, στο Messenger, το τηλέφωνο και το όνομα αυτού που έχει γενέθλια και εμείς τον πάρουμε στον αέρα να του πούμε. Δεν ξέρω. Ό,τι μας έρθει.

0: εγώ. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος γεννήθηκε σαν σήμερα, γνωστότερος και ως El Greco. Ο Στέλιος Μάινας, ωραίος τοπιός. Και ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ξέρετε, ο Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής που έπαιζε στο Μπάτζελο, που έχει πολύ γυαλιό.
1: Δεν ξέρω, δεν μιλάμε πια. Χαθήκα, μα απαντάμε.
0: Καλό μήνα στην Έλλη μας. Γεια σου ρε Έλλη μας. Καλό μήνα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη τον Καρανή.
1: Εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια. Τίποτα.
0: Τι ωραία να μου στέλνε, όταν μου στέλνετε φωτο. Στράτο λέει αγάπη μου, πάρε με από εδώ, λέει ο Αντώνη. Να μου στέλνετε τις φωτογραφίες να βλέπω την κατάστασή σας, σε τι κατάσταση βρισκόσαστε, καταλαβαίνεις.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Εδώ είμαστε μετά το σύντομο διαλυματάκι. Γεια σου Μπιλάκο. Ο άλλος ο Μπιλάκος δε σαρή τι κάνει το παλικάρι καλό. Καιρό έχει να στείλει καλημέρα.

0: καλό μήνα σε εσένα, στους ακροατές και σε αυτό.
1: Περίμενε, περίμενε, γιατί δεν πάει έτσι.
0: Από καλημέρα, καλό μήνα. Δεν θυμάμαι να σου είπα καλώς όρισες ή όχι, δεν το θυμάμαι. Άντε, καλό μήνα σε εσένα, στους ακροατές και σε αυτόν που ήταν εκφωνητής και έγινε μετά ακροατής και ακόμα συνεχίζει να σε ταλαιπωράει. Σε όλους σας, καλημέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να δούμε τι έρχεται το κομμάτι της επικαιρότητας. Χαμός, έτσι, σε πτήση εκεί από τη Σαουδική Αραβία στο Ισραήλ. Οι δύο πιλότοι μαχαιρωνόντουσαν μέσα στο πιλωτήριο. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακόμα.
1: Βρίσκω δύναμη να ζήσω πάντα.
0: Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των επιβατών της Fly Dubai.
1: Ζω είναι το βασανιστήριο μου.
0: Απλά θα σας πω από το τέλος κατευθείαν. Να σας πω ότι περίπου 180 επιβαίνοντας προσγειώθηκαν ασφαλείς.

Συγκλονιστική, παιδιά, ιστορία πάντως. Είναι από αυτές που βλέπεις σε ταινία. Τρόμος πραγματικά στον αέρα. Θα έλεγε δηλαδή ο τίτλος όταν τρόμος στον αέρα θα ήταν τα μαμ. Να φανταστείτε ότι τους υποδέχτηκε ο τενανιάχου τους επιβάτες.

0: Λοιπόν, θα σας τα πω από την αρχή λίγο έτσι σιγά σιγά. Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 9 η ώρα το πρωί, όταν αεροσκάφος της Fly Dubai, ενώ πετούσε στον Ιορδανικό εναέριο χώρο, εξέπληξε αρχικά κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 λέγεται, και ελάχιστα λεπτά αργότερα τον κωδικό 7500. Αυτό δηλώνει αεροπειρατεία. Σηκωθήκανε φυσικά, να ξέρετε, και τα μαχητικά, τα Ισραηλινά, κατευθείαν για να το αναχαιτήσουν, γιατί βοηθήκαν αυτοί, μην έχουμε κάτι σαν τους δίδυμους πύργους. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, το αεροσκάφος βρισκόταν στα 34.000 πόδια όταν άρχισε μια τρομακτική ανεξέλεγκτη βουτιά, χάνοντας περισσότερο από 17.000 πόδια μέσα σε 2 λεπτά, παρακαλώ. Καταλαβαίνετε τώρα τι γινόταν μέσα στο αεροπλάνο, έτσι. Εδώ κενό έχει και κάνει έτσι, να πούμε, μισό μέτρο που λέει ο λόγος. Ένα μέτρο κάνει έτσι και οπ, εδώ κάτι δεν γίνεται λάθος. Παναγία μου, Χριστέ μου. Μιλάμε για βουτιά 17.000 ποδιών σε 2 λεπτά. 17.000 πόδια, δεν να μην είναι και 4 χιλιόμετρα. Λέω εγώ τώρα. Σε 2 λεπτά, Τώρα καταλαβαίνετε ότι στο εσωτερικό της καμπίνας επικράτησε απόλυτος πανικός. Μαρτυρίες τώρα των επιβατών αναφέρουν ότι κλαίγανε, φωνάζανε. Στο πιλωτήριο γινόταν πόλεμος. Όταν λέω πόλεμος, κάτι σφαζόντουσαν στο πιλωτήριο. Εν τω μεταξύ, όσο σφαζόντουσαν στο πλωτήριο, καταλαβαίνετε τι γινόταν στο αεροπλάνο. Έτσι, πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά. Πώς βλέπουμε ταινίες, σας λέω. Ευτυχώς προχωρά. Τι έχει γίνει τώρα? Ο συγκυβερνήτης έβγαλε μαχαίρι, δηλαδή αυτός ο δεύτερος πιλότος, και επιτέθηκε στον άλλο πιλότο. Και άρχισε να τον τεμαχαιρώνει. Επιχείρησε να θέσει εκτός λειτουργίας τα συστήματα πλοήγησης για να οδηγήσει το σκάφος αυτός προς συντριβή, δηλαδή να το κάνει βόμβα. Ακούστε τώρα τι είχαν σκεφτεί.
1: Βούρνης.
0: Λοιπόν, εκεί κάπου μπήκαν στην εξίσωση, μπήκαν και κινητοποιηθήκαν οι επιβάτες. Μεταξύ των οποίων, λέει, βρισκόντουσαν και εκπαιδευμένοι χειριστές αεροσκαφών που ταξίδευαν με πολιτικά, και αυτό αποδείχθηκε σωτήριο. Οι επιβάτες τώρα μαζί με μέλη του πληρώματος παραβίασαν την πόρτα του πιλωτηρίου. Δεν ανοίγει εύκολα αυτή. Πάλεψαν σώμα με σώμα με τον δράστη, τον αφόπλησαν, τον απομάκρυναν αιμόφυρτο και κάπως έτσι προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Μιλάμε για φοβερή ιστορία τώρα, έτσι.
2: Τα περασμένα καίγονται.
0: Λέμε, τα περασμένα καίγονται, ας καούνε.
3: Δίνεις δικαιώματα, μια δε μου.
0: Ωρε φίλε, φοβερό.
3: Λες πως μ' αγαπάς, ξημερώματα γυρίζω
0: και... Τρομακτικό θα λέω. Καλημέρα στον Τζον, αν που μιλάμε για αεροπλάνα και αεροδρόμια. Καλημέρα στον Τζον εκεί στο αεροδρόμιο της Αδελαίδας, τον ακροατή μας ακούει. Γεια σου Τζον. Γεια σου Μερούλα.

0: Ο πιλότος Ινδός αυτός που δέχτηκε την επίθεση. Τώρα ο άλλος τι ήτανε. Παιδιά, φανταστείτε να το βιώσει αυτό έτσι. Άντε ξαναπες το αεροπλάνο μετά.
1: Ξημερώματα γυρίζω και δεν με αναγνωρίζω. Ξημερώματα.
0: Απίστευτο. Μπράβο τους τώρα, λέω, ειδικά εκεί αυτός που βούτυξε ο επιβάτης ο ένας και τον έπιασε αυτό το μαχαίρι και αίματα άμα τον δείτε πως είναι. Anyway, φοβερό.

0: Για μια που μιλάνε για ταξίδια και αεροπλάνα και αεροδρόμια και ωραία, όχι ωραία. Να πάμε σε πιο ωραία πράγματα, ταξιδιωτικά. Λοιπόν, τα ταξίδια χωρίς διαβατήριο μεταξύ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας συζητιέται, είναι στα σκαριά. Να το κάνουν πράξη. Θα το δοκιμάσουν, λέει, πριν από το παγκόσμιο κύπελο, το κάτω των 20, το 28, το οποίο θα φιλοξενηθεί από κοινού από τις δύο χώρες. Αυτό ξέρετε, τώρα γίνεται σαν μια διευκόλυνση των Αυστραλών να επισκέπτονται την Νέα Ζηλανδία. Αυτό σημαίνει περισσότεροι επισκέπτες που θα εξερευνούν πόλη, περιοχές και. Καλό ήταν. Πώς σας φαινόταν λοιπόν αν θα έπρεπε να πάτε στην Νέα Ζηλανδία χωρίς διαβατήριο? Θα υποβάλουν τα στοιχεία του διαβατηρίου τους και την ψηφιακή τους δήλωση σε ένα smartphone πριν από την αναχώρηση και δεν θα έχουν φυσικά διαβατήρια, ρε παιδί μου, στις πύλες των αεροδρομίων, έτσι. Κάπως έτσι θα γίνεται. Δεν μου ακούγεται κάτι περίεργο πάντως. Άμα γινόταν κάτι τέτοιο, θα ήταν πολύ ωραίο. Γιατί όχι? Δηλαδή κάτι σαν την Ευρώπη να ταξιδεύουμε όπως ταξιδεύουν μόνο με ταυτότητα, δηλαδή κάτι τέτοιο. Τέτοιο στυλ υπονοούν οι ποιητές. Καλό για τον τουρισμό. Δεν το συζητάω. Καλημέρα, Έλλη.
1: Καλημέρα, καλή μήνα. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλά είστε. Καλή, τι είναι αυτό που άκουσα τώρα? Δεν το έχω δει ακόμη. Λόγω του ότι είμαι άρρωστη χάλια και δεν ξέρεις. Δεν παίρνω είδηση.
0: Εννοείς με το αεροπλάνο?
1: Ναι, πω,
0: το έκανες εικόνα, το έκανες εικόνα, έτσι.
1: Ναι, αφού τώρα ήρθα να έξω, είναι πολύ φρέσκο. Να σου πω, εσύ τώρα, όπως και εγώ ήρθαμε τώρα κοντά, πέρυσι εδώ πέρασε αυτό, ότι όταν έφτασα την τελευταία το check-in που μπαίνεις πια μέσα, μου λένε ότι πρέπει να έχεις ή ελληνικό διαβατήριο ή ταυτότητα. Λέω, γιατί? Γιατί έχω αυστραλιακό.
0: Συγγνώμη, όταν μπήκες στην Ελλάδα...
1: Από Ελλάδα που έχω εδώ.
0: Όταν μπήκε εδώ. Αυστραλέζικο. Ναι, αυστραλέζικο. Τι?
1: Ναι, έχω αυστραλέζικο ιότιο. Εντάξει, δεν έχω ελληνικό. Δεν έχω ταυτότητα. Και μου λένε πρέπει να έχει κάτι ελληνικό διαβατήριο ή ταυτότητα. Λέω, δεν κατάλαβα. Πάνω από 3 μήνες, λέω, όταν καθίσει, πρέπει να έχει ή διαβατήριο ή ταυτότητα.
0: Όταν έφευγε από την Ελλάδα ή μπαίνοντα στην Αυστραλία?
1: Από Αθήνα. Από Αθήνα.
0: Α, ναι, ήθελε διβίζα. Γιατί είναι 3 μήνες, νομίζω.
1: Συγγνώμη, εγώ είμαι Ελληνίδα, λέω. Γεννήθηκα εδώ. Τι μου λέτε, πάτε καλά? Νευρία, φώναξε, έκανα φασαρία.
0: Δεν είχες όμως κάποιο έγγραφο που να δηλώνει ότι είσαι Ελληνίδα?
1: Συγγνώμη, επάνω γράφει το διαβατήριο. Ότι είμαι γεννημένη.
0: Δεν υπάρχει. Είναι αυστραλέζικο έγγραφο.
1: Ναι, αλλά πέρυσι δεν ήταν. Πέρυσι δεν ήταν αυτό.
0: Πέρασε τους 3 μήνες πέρυσι.
1: Yes. Και δεν έκανα τίποτα. Yes, θα χαλώ. Λοιπόν, έχει λάσει και άλλο.
0: Εντάξει, τώρα έπεσε την πέντε, οκ. Νομίζω όμως ότι κάτι έχει αλλάξει για το τρίμηνο, που δεν είναι όπως παλιά. Ίσως γι' αυτό.
1: Γιατί όμως, αφού είμαι γεννημένη Ελλάδα, γιατί να το κάνουν αυτό?
0: Δεν ξέρω, είχες...
1: έχω να αφήνω τα λεφτά μου τα ωραία εδώ, τους λέω.
0: Εντάξει, και εσύ σε έπιασε το πατριωτικό σου τώρα, εννοείται. Απλά έπρεπε να βγάλεις ταυτότητα. Δεν έχεις ταυτότητα.
1: Συγγνώμη, πριν. Όχι, δεν έχω. Είχα μικρή. Πριν δεν γινόταν αυτό. Τώρα γιατί το κάνουν? Δεν κατάλαβα.
0: Πήγε να βγάλει μια καινούργια ταυτότητα με το τσιπάκι να ξέρουμε και που είσαι και τι κάνεις, παιδί μου.
1: Να με βρίσκουμε. Φαίνουν τα νούμερά με στράτο. Μας έχουν γραμμένους κανονικά, όχι δεν μας έχουν τώρα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ αυτό τσακωνόμουν στην Ελλάδα για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αυτό γίνεται με τις ταυτότητες καινούργιες τώρα. Αυτό κάνουμε. Και πολλοί στην Ελλάδα δεν τις αλλάζουν.
0: Κοίταξε, επειδή το ψάξα λίγο.
1: Υπάρχει θέμα στην Ελλάδα.
0: Επειδή το ψάξα λίγο, οι μισοί έχουν βγάλει. Δηλαδή γύρω στα 3,5 με 4 εκατομμύρια. Ακόμα ένα άλλα 4 εκατομμύρια να βγάλουν, δεν έχουν βγάλει ταυτότητα.
1: Αντιστέρω, δεν θέλουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά τώρα πρόσεξε. Το ίδιο τσιπάκι που έχει η ταυτότητα έχει και το διαβατήριο που χρησιμοποιούν κάποιοι. Δηλαδή, μην με τρελάνουν τώρα.
1: Τότε γιατί του φτάνει αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν υπάρχει και στο διαβατήριο.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Γιατί θέλουν δύο πιστοποιητικά. Γιατί θέλουν
0: εδώ,
1: ό,τι και καλά.
0: Εδώ μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Τι κακό κάνει γενικά το διαδίκτυο στον άνθρωπο. Τα ερεθίσματα και οι πληροφορίες, οι λάθος που παίρνουν από κάποιους άλλους. Δηλαδή βγαίνει ο κάθε μακάκα στο ίντερνετ, λέει το μακρύ του και το κοντό του. Οι άνθρωποι τώρα, ειδικά μεγαλύτερες ηλικίες, αρχίζουν και τα
1: θετούν. Την εμπειρία μου τώρα.
0: Ναι ρε παιδί μου, κατάλαβα ότι λες, αλλά αφού έχεις τα δικαιώματα, βγάλει και μια ελληνική ταυτότητα.
1: Συγγνώμη, γιατί αφού ζω εδώ. Πάθηνα τα λεφτάκια μου τώρα και θέλουν και άλλο πιστοποιήσει ότι είμαι εγώ. Το διαβατήριο μου γράφει πάνω που είμαι γεννημένη και όλα αυτά.
0: Εντάξει τώρα. Μπορεί να ήταν. Ο υπάλληλος ήταν μεγάλος ή μικρός.
1: Μικρή κοπέλα. Αστυνομική να ήταν.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήταν έτσι που περνάει.
0: Και τότε τελικά τι έγινε, τι σου είπε και πέρασε.
1: Με άφησε. Τελικά με νευρίασα. Του λέω αυτό που κάνετε. Πέρυσι το ίδιο της λέω τόσο κρέμινα. Δεν μου ζητήσαν τίποτα. Δεν ξέρω τι σας έπιασε τώρα. Τους χαρίσαν, ξέρεις. Δεν μου άρεσε. Και μου ζητάτε τώρα αυτά. Τι είναι αυτό το σύστημα της κάνω. Δεν σας αφήνω τα λεφτάκια μου. Δεν μου ζητάτε και λεφτά.
0: Τσακώθηκες καθόλου στην Ελλάδα με τίποτα άλλο ή μόνο στο αεροδρόμιο όταν έφευγες?
1: Όχι, μόνο.
0: Ήταν ψυχολογία που φεύγεις, ρε Λί, γι' αυτό.
1: Όχι, άντε μου λέγανε αυτά. Για ποιο λόγο να μάλωσα. Δεν μάλωσα, αλλά πώς τα είπα. Ναι. Εντάξει, δεν μάλωσα. Εντάξει, προσπαθώ να μην πει τον. Αλλά τη στιγμή όμως που.
0: Εδώ ο Τζον λέει: αφού μπαίνεις με αυστραλέζικο, πρέπει να φύγεις πριν τους τρεις μήνες. Λέει εδώ ο φίλος από το αεροδρόμιο.
1: Ναι, αλλά πέρυσι γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί δεν μου κάνανε θέμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί. Πώς συνέχεια, κάθε χρόνο πηγαίνω. Γιατί φέτος έγινε αυτό. Γιατί φέτος. Αυτή είναι η απορία μου. Και τους το είπα κιόλας. Καλά, πέρυσι δηλαδή. 24, 25, 26.
0: Καλά, δεν θα δει τώρα και ο υπάλληλος τώρα που γεννήθηκες. Το διαβατήριο βλέπει, το σκανάρι και δεν κάθεται.
1: Αυτό δεν του φτάνει.
0: Ποιο?
1: Αυτό δεν του φτάνει, το είδε το διαβατήριο.
0: Βλέπει, μπορεί να μην δει τα κοπέλα ούτε που το πώς γέννησε.
1: Το είχαν πάρει, όχι, ναι, του είδα, το είχαν πάρει, το κοιτάζαν. Το είδα. Μπροστά μου ήταν. Οκ. Σε αφού το είδανε, γιατί να μην το κάνουν αυτό. Δεν κατάλαβα, είναι καινούριο όμως.
0: Καινούρια είναι αυτά.
1: Το κάνουν. Ήθελες κάθε φορά.
0: Κοίταξε, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Αυτά εντωμεταξύ που λέγανε με τα βιομετρικά, με τα αποτυπώματα και αυτά και καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο, εγώ σε 3 λεπτά πέρασα. Να σου πω την αλήθεια, όταν μπήκα.
1: Εσύ έχεις ταυτότητα, Ρίνκη.
0: Όχι, με το αυσταλέζικο μπήκα εγώ.
1: Και πώς θα είσαι?
0: Τι εννοείς?
1: Έκατσε λιγότερο από τρεις μήνες.
0: Ναι, κάτσα. Όχι, όταν μπήκα, λέω, στην Ελλάδα, γιατί λέγανε πολλοί ότι έχουν ουρές.
1: Όχι, εγώ όταν μπήκα στην Ελλάδα δεν είχα θέμα.
0: Ναι, γιατί ακούσαμε ότι οι ουρές παίρνουν αποτυπώματα βιομετρικά
1: για να
0: τα έχουν. Κατάλαβες. Αλλά τελικά.
1: Δεν είχα θέμα από την Ελλάδα. Καθόλου.
0: Τέλος πάντων.
1: Ούτε βαλίτσες, ούτε τίποτα.
0: Anyway.
1: Αυτό, τίποτα. Ειλικρινά είναι πολύ και ωραία όταν, σε αυτό επάνω.
0: Έγινε.
1: Γύρισα, ναι, καλά, έγινε. Απλά πήρα να το μοιραστώ για να δω τι γίνεται. Καλημέρα μας όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου, Έλλη μας. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Bye.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου.
0: Κοίτα, εδώ όταν μπήκα εγώ στην Αυστραλία με το αυστραλέζικο και γενικά με όλα τα διαβατήρια που τους έβλεπα, δεν ήρθα σε επαφή με υπάλληλο. Από την ώρα που κατέβηκα το αεροπλάνο μέχρι την ώρα που πήρα τις βαλίτσες, μόνο στο έξω εκεί που περνάς τις βαλίτσες είδα άνθρωπο που του έδωσα την κάρτα που συμπληρώνεις να έχεις φέρει κάτι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, κατέβηκα το αεροπλάνο, το σκάναρα το διαβατήριο και σαν μηχάνημα σου βγάζει ένα σαν τικέτο που λένε και εδώ. Το παίρνεις το τικέτο, πας πιο κάτω στο μηχάνημα, λέω, το βάζεις μέσα και ανοίγει πόρτα. Δεν έχεις επαφή δηλαδή με κάποιον υπάλληλο, σε κάποιον γκισέ να δώσεις διαβατήρια και τέτοια, και τα κάνεις όλα μόνος.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν, κι εγώ αντέχω.

Ωραία, και θα ταξιδέψουν και κάποιοι άλλοι να πάνε στα Ευρώπα να δούνε παιχνιδάκια. Ωραία. Μην κλείνετε πολλά παιχνίδια με τη Manchester City όμως, γιατί τη βλέπω για φούντο. Δεν ξέρω αν θα προλάβει τώρα να τη ρίξουν, αλλά πάει για φούντο. Πάει για τέταρτη κατηγορία η City. Ξέρεις, παλικάρι μου, τη λέω. Θα προλάβεις όμως, ΑΕΚ, θα δεις.

0: Περίμενε, Παγκαλέ, περίμενε. Μη φωνάζεις, περίμενε. Έλα.
1: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Πού δεν φώναξα, δεν είπα τίποτα.
0: Ναι, μωρέ, πλάκα κάνα, δεν τρελήν.
1: Θα σου πω, 4 δαχτυλάκια όμως τα έβαλες, τα 4 δαχτυλάκια στο μηχάνημα.
0: Τι πράγμα? Όχι, δεν έβαλα τίποτα. Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Τι όχι?
0: Κανένα δαχτυλάκι σε κανένα μηχάνημα. Δεν μου
1: κάνει. Όταν βγήκε από Ελλάδα, δηλαδή τα σκάνανε εσύ όταν μπήκε.
0: Όχι.
1: Α, δεν έβαλα. Εμένα μου είπαν να κάνω αυτό.
0: Εμένα δεν μου είπαν, όχι τίποτα.
1: Όχι.
0: Απλά,
1: ξέρεις,
0: γελάω με τους αστυνομικούς εκεί. Όταν πάω, δίνω το διαβατήριο, το αυσταλέζικο, μου μιλάνε στα αγγλικά. Του αφήνω, μιλάνε. Λέει, okay. Μιλάτε ελληνικά. Λέω, ναι, γιατί δεν μου το λέτε.
1: Να σου πω, έπεσε το σύστημα. Γιατί εγώ περίμενα μισή ώρα.
0: Όταν
1: φτάσαμε στον έλεγχο.
0: Όχι, ρε, το σύστημα να πέσει. Τίποτα. Σε ένα λεπτό ήμασταν έξω. Ένα λεπτό έξω ήμουν.
1: Αλλά τι να.
0: Από την ώρα που κατέβηκα το αεροπλάνο, σε 5 λεπτά έπινα καφέ έξω στο Γρηγόρη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω, εμείς περιμέναμε μισή ώρα γιατί έπεσε το σύστημα και ήμασταν 4 πτήσεις εκτός Ευρώπης και περιμέναμε μισή ώρα. Να,
0: εντάξει,
1: να κάνει restart το σύστημα.
0: Ναι, ναι. Μπορεί να έτυχε τώρα, είσαι καντέμις. Τι να κάνουμε τώρα, ρε.
1: Όχι, άλλο ήταν καντέμις. Με πήρε ένα καντέμις,
0: ναι.
1: Και το τράβαγα και βίντεο κιόλα. Πού είχε πέσει το σύστημα και περιμέναμε.
0: Τόσο καντέμις.
1: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι λέω. Δεν είσαι ποιος είναι ο καντέμις, ένας είναι. Τέλος πάντων. Το μόνο καλό ότι από εδώ πέρασα σε 8 λεπτά. 8 λεπτά έκανα να βγω. Δηλαδή με το που έδωσα τις βαλίτσες μέχρι να πάω στο αεροπλάνο κάναμε 8 λεπτά και 7 λεπτά με βάλανε μέσα.
0: Όχι, ο Βαγγέλης που μας έπαιρνε εδώ και μας έλεγε κάνει μισή ώρα 40 λεπτά και κατέβηκε στην Ελλάδα μου στείλε μήνυμα. Πέρασα, μου λέει, σε 5 λεπτά. Ήμουνα έξω. Σοπα, ρε, του λέω.
1: Εντάξει, δεν τέλος πάντων. Για άλλο λόγο πήρα, γιατί συγχύστηκα πρωί-πρωί.
0: Με ποιον?
1: Και πολύ. Ωραία. Ό,τι λέω είμαι υπεύθυνος εγώ, Δεν είχα ανεστήσει ούτε αριθμός ούτε εσύ.
0: Ναι, πρόσεξε τι.
1: Γιατί
0: θα πείσουμε,
1: τα χώσω πολύ χοντρά.
0: Δεν θα βρίσεις.
1: Στο σύστημα. Όχι, δεν βρίζω.
0: Ναι. Περίμενε λίγο πριν τα χώσεις, να πάω λίγο στο Μενέλαο για να μην. Περίμενε. Μενέλα, κάτσε, έλα Μενέλα. Μενέ! Ρε Μενέλα, τι με πλάκα με κάνεις τώρα, μας παίρνεις τηλέφωνο και δεν μιλάς.
1: Έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο.
0: Τι κάνει, Μενέλα!
2: Έλα παιδί μου.
0: Έλα παιδί μου.
2: Καλημέρα.
0: Good morning.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό μήνα.
2: Επίσης, καλώς να μας μπει.
0: Να μιλάς καλύτερα, γιατί.
2: Ο μήνας λέω, τι.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις, τον Μπάγκαλο κανονικά δεν πρέπει τον αφήνει να φεύγει. Καλημέρα, Λευτέρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ούτε και να γυρίζει.
0: Κάτι θα κάνει, ούτε θα φύγει, ούτε θα γυρίζει, τι θα γίνει τώρα.
1: Και πού να είμαι στο κενό.
2: Λοιπόν, άκου να δεις, μ' άρεσε αυτό που είπε εχθές με τα χοτέλια, που κλείνει λέει το χοτέλι, το ακυρώνει μετά και πάει και το ξαναπαίρνει μισή τιμή. Ρε Μπάγκαλε,
0: ραδιούργος.
2: Μάντο Θεό, είμαι 60 χρονών, με έφερε δεύτερο εχθές.
1: Μέχρι.
2: Δηλαδή είμαι 60 χρονών και με έφερε δεύτερο. Δηλαδή δεν το έχω ξανακούσει αυτό στη ζωή μου.
1: Εντάξει, όλα υπάρχουν πρώτη φορά, ρε Μενέλα. Όλα υπάρχουν πρώτη φορά.
2: Με έφερε δεύτερο. Είσαι ο πρώτος στην Αυστραλία που με έφερε δεύτερο.
0: Το παραδέχεσαι όμως, το παραδέχομαι.
2: Κοίταξε να δεις. Είναι από πολιτική οικογένεια, κάπου και έχει να κάνει με πολιτικά και αυτά. Δηλαδή, εκεί κάτι, ας πούμε, πρέπει να προσέχεις λίγο, λιγάκι. Δηλαδή, πρέπει να βλέπεις λίγο πράγματα έτσι με τη φύλαξη λίγο, Λευτέρη μου. Έχεις πολλά κόλπα, Λευτεράκη. Αλλά θέλω έτσι να σε κάνω φίλο πιο καλά, να μου δείξεις κι άλλα, καταλάβεις. Μ' αρέσει να μαθαίνω.
1: Ναι, λέει, άκουσε με, από τη μέρα που γεννιέσαι, μέχρι και το τελευταίο σέγκοτ που κλείνει τα μάτια σου, ο άνθρωπος μαθαίνει.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό.
0: Να τα λέμε κι αυτά.
2: Δεν αντιλέω. Δεν αντιλέω τώρα. Καλά μαθαίνει, κακά μαθαίνει, κακούς μαθαίνεις, βλέπεις, ξέρω εγώ, έτσι είναι η ζωή. Ρε παιδιά, ένα λεπτό τώρα και να κλείσω. Τι έγινε με τα αεροδρόμια, σας ελέγχουν τώρα που πάτε στο εξωτερικό και γυρίζετε, άκουσα την Έλλη, άκουσα κάποιον άλλο.
0: Όχι, όχι, όχι. Η Έλλη είπε ότι όταν πήγε να φύγει, είχε κάτσει πάνω από 3 μήνες, τη ζητήσανε αν είχε βίζα. Γιατί ήταν με αυστραλέζικο διαβατήριο. Λογικό.
1: Λογικό, λογικό.
2: Λογικότατο. Εγώ έχω ελληνικό διαβατήριο, οπότε να φύγω από εδώ με ξενικάζουν, μόλις πάω στην Ελλάδα με ξεσκονίζουν. Μετά πάω 4 ώρες πριν στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να περάσω από special έλεγχο. Και έρχομαι εδώ και με ξανατσουβαλιάζουν.
0: Τι εννοείς?
1: Υπάρχουν και πιο χειρότερα, Μενέλα. Υπάρχουν πιο χειρότερα. Γιατί έχω χάσει τόσα κιλά, όταν πήγα να περάσω εδώ τον έλεγχο διαβατήριου, δεν με αφήνανε να φύγω. Γιατί λέγανε ότι δεν είμαι εγώ στη φωτογραφία. Μα το Θεό, ευτυχώς που ήταν η Παγκαλίνα. Και ήταν η κυρία που μας παίρναγε από τα VIP και με περάσανε και με καθυστερήσαν 3 λεπτά. Μα την Παναγία, δηλαδή σου λέω, δεν μπορούμε να χάσουμε λεφτά, κιλά.
0: Όχι, λεφτά μπορείς να χάσεις, άμα θες πες μας πού θα τα χάσεις μόνο.
1: Δηλαδή τι στο καλό. Με είχανε 3 λεπτά ότι δεν είμαι εγώ.
2: Αυτό συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα με, την, με, τη, με το πώς τη λένε τους Federals εκεί. Πάλι πήγες, κάτι πήγες από τους Κάνιες, δεν μπορεί. Κάτι πήγες από τους Κάνιες και στην
1: Τσίπρα. Όχι, τίποτα ρε παιδί μου. Και τα είχα κανονίσει, σου λέω 5 λεπτά θα πέρναγα και με είχαν 8 λεπτά. 8 λεπτά έκανα να περάσω. Εντάξει, γιατί τα είχαμε κανονίσει να περάσουμε κατευθείαν. Τέλος πάντων, να πω κάτι.
0: Ναι, να κάτσε, να κλείσει.
2: Περίμενε. Πώς τα κανονίζεις ρε φίλε εσύ να περάσεις VIP τώρα και έτσι καλλιώς καλλιώτικα τώρα και εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες με συγχωρείς δηλαδή και μας περνάνε από έλεγχο. Για πες μας δηλαδή, τι ξέρεις που δεν ξέρουμε εμείς?
1: Τίποτα.
2: Δεν είναι τίποτα, τώρα μην τρώω.
0: Τι εννοείς
1: έλεγχο? Θα σου πω κάτι απλό.
0: Συγγνώμη,
1: κάτσε ρε,
0: τι εννοείς έλεγχο?
1: Συγγνώμη.
0: Τι εννοείς έλεγχο? Όχι, στο Μενέλα απευθύνομαι.
2: Ναι, τι εννοώ έλεγχο, δηλαδή πηγαίνεις εκεί, σε περνάνε, σε κάνεις σκένες, σε ανοίγουν τα πράγματα, εμένα δηλαδή όποτε περάσω δεν με έχουν σταμπάρει, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Στην Ελλάδα.
2: Εντάξει, εδώ ρε και εδώ και στην Ελλάδα, εγώ έχω ένα
0: πρόβλημα. Κολόφατσα αγόρι μου, κολόφατσα.
2: Εντάξει, πάρ' το κέρτσι. Αλλά ο άλλος τώρα VIP να μπει κατευθείαν, να περάσει, να φύγει, δηλαδή κάτι.
1: Απλώς, άκουσε με Μενέλα, όταν βγάζεις εισιτήρια, θα κανονίζεις με την εταιρεία να έρχεται μια κοπέλα στο check-in που δίνεις βαλίτσες. Να σε παίρνει και να σε περνάει αυτή. Με αποτέλεσμα δεν σε σταματάνε πουθενά. Δεν περιμένεις ούτε σε ευρά, δεν σε σταματάνε πουθενά. Αυτό, τίποτα άλλο. Απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται πολύ λόγια, πολύ μυαλό.
2: Alright, ok, θα μεταπείς αυτά σε private session, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, για τα εισιτήρια ήθελα, όχι για τα εισιτήρια, συγγνώμη, ένα λεπτό και να κλείσω κι εγώ, όχι για τα εισιτήρια, για τον έλεγχο που λένε, πρώτα-πρώτα αυτή η συνθήκη άρχισε να ισχύει από φέτος που έπαθε η Έλληνα.
0: Ναι, αυτό μας λέει και ο Λάζαρος, ότι από φέτος ισχύει.
2: Ναι, εντάξει, λοιπόν, 3 μήνες, όταν έχεις ελληνικό βέβαια διαβατήριο δεν σε ενοχλούν. Και κάτι άλλο πάει να γίνει τώρα με τους, πώς τους λένε, με τους pensioners. Νομίζω, δεν ξέρω αν ισχύει, θα το σκέφτονται να το κάνουν, ότι θα αφήνουν τους pensioners κάθε δεύτερο χρόνο να πηγαίνουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για την Ελλάδα ή να βγαίνουν έξω από το εξωτερικό στην Αυστραλία.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ποιο πράγμα.
1: Αυτοί που παίρνουν τα pension και disability μέχρι τις 4 εβδομάδες. Μετά τις 4 εβδομάδες, ειδικά τους disability, τους κόβεται τα λεφτά. Απλώς μπορεί να είναι ακόμα στο εξωτερικό. Κόβεται η σύνταξη και μόλις γυρίσουν, συνεχίζεται.
2: Όχι μόνο
1: τα τίποτα άλλο.
2: Αν αργήσουν κι άλλο, νομίζω ξαναπερνάς από έλεγχο για να πάρεις το
1: δικαίωμα. Όχι.
2: Και αυτό το ξέρεις. Ρε πρωθυπουργός έπρεπε να είσαι.
1: Γιατί με disability. Μήπως γιατί παίρνω πένσο.
0: Τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάντως σκουρίνουν τα πράγματα παντού. Αυτό θέλω να πω. Και κάτι άλλο θέλω να πω, το ξέχασα τώρα. Τέλος πάντων, παιδιά, καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Γεια σου.
1: Ωραία. Και άκου τώρα τι θα πω.
2: Είχα και μια γνωριμία τώρα. Μου ήρθε ο Σταυρόνε πρωί-πρωί να πιούμε, λέει, καφέ.
0: Όλε.
2: Μεγάλες, δηλαδή.
0: Ναι, είναι.
2: Συναντήσεις μεγάλων αντρών, έτσι.
0: Ναι. Αυτός πρόσεξε τώρα γιατί έχει πάθει μόνιμο jet lag. Είχε να πάει πολύ καιρό στην Ελλάδα, μου φαίνεται.
2: Ωραία, λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Έλα, bye, bye.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λέγε, πάτε για να πάω σε break.
1: Πάμε στα γρήγορα. Ναι. Πάμε στα γρήγορα. Ξέρουμε ότι κάθε 6 μήνες ανεβαίνουν τα τόλ στη Μελβούρνη. Κάθε 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, 1η Ιανουαρίου.
0: Ναι.
1: Και 1η Ιουλίου ανεβαίνουν τα τόλ.
0: Ωραία. Σωστά.
1: Αυτό είναι στάνταρ. Σήμερα το πρωί ξανανεβήκανε.
0: Σήμερα το πρωί πήγα αεροδρόμιο. Θα μου έρθει παραπάνω δηλαδή.
1: Σήμερα το πρωί τα τόλ ξανανεβήκανε. Με τη δικαιολογία για να μην χρεώνεται η εταιρεία όταν πληρώνεις να μην σε χρόνια έξα στην κάρτα. Και το βρήκαν ευκαιρία και το ξανανεβάσανε.
0: Λόγω των χρεώσεων που θα ισχύουν αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλα
1: και
0: αυτά
1: λέω,
0: πάνε.
1: Άρα, όχι θα ανέβει ο πληθωρισμός που λέγαμε, αυτά που λέγαμε χτες λίγο, θα ανέβει στο κουτρούλι το γάμο. Δηλαδή ψάχναν όλη η ευκαιρία για να ξανεβάζουν τις τιμές.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, ο άλλος σου λέει εγώ δεν θα θέλω να έχω τις χρεώσεις που μου παίρνει.
1: Έλα, δηλαδή θα πεινάσει το τόλ τώρα. Ειλικρινά τώρα.
0: Δεν μιλάω για το τόλ. Μίλησες γενικά για αυτό.
1: Για το τόλ μιλάμε τώρα. Εντάξει, δεν λέμε για το. Ακούσαμε. Δεν μιλάμε για το μαγαζάκι. Ή το κάθε μαγαζάκι. Μιλάμε για το τόλ που τόσα μπίλιον περνάνε κάθε μέρα. Τόσα εκατομμύρια.
0: Το τόλ ή τα τόλ τώρα, γιατί με έχει μπερδέψει τώρα το τόλ.
1: Τα τόλ, ρε. Τα διόδια. Τα διόδια. Τα διόδια. Δηλαδή βγήκα το πρωί-πρωί στο. Πώς το λένε, στο Φούτσκροϊ, 8 cents επιπλέον.
0: Πολλά.
1: Και λέω κάτσε, αφού ανοίγανε το διλού, ξανά ανοίγανε.
0: 8 cents.
1: Ναι, ναι. Αυτά είδα στα γρήγορα. Δεν έχω δει τις άλλες χρεώσεις, πόσο έχουν πάρει πάνω. Και λέω κάτσε, μας χοροϊδεύουνε. Αφού κάθε 6 μήνες είπανε ότι θα ανεβαίνουνε. Δηλαδή βαράμε στην κουτρούλη το γάμο. Ό,τι να είναι. Και μετά λέμε για τον πληθωρισμό, για τα επιτόκια, το ένα και το άλλο. Τέλειος. Δηλαδή το κράτος αντί να μας βοηθήσει να μειώσουμε λίγο τον πληθωρισμό, το ένα και το άλλο, και να μπορέσει ο κόσμος να σώσει τα σπιτάκια του, ας τους βαρέσουμε όπου να είναι.
0: Ένιγο, ρε Πάγκαλε, τώρα θα δούμε πώς θα πάει αυτή η κατάσταση, γιατί είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τα πούμε ξανά, έγινε, να σου πω.
0: Έλα.
1: Γιατί έχουν πάρει 500 τηλέφωνα, για μην σου πω 501.
0: Ναι.
1: Όλοι με ρωτάνε πότε θα έχουμε γένεια.
0: Τι εννοεί.
1: Ξέρεις τι εννοώ.
0: Θα μιλήσουμε.
1: Εντάξει, αυτό, τίποτα άλλο. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Έλα, bye,
1: την καλημέρα μου σε όλους και καλή συνέχεια.
0: Έλα, bye, bye. Λοιπόν, break και γυρνάμε.
3: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούω.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888855.
5: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
7: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
7: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
8: Hey, this is Lee. I'm back.
7: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
8: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
6: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 10 λεπτά μετά τις 11.
1: Καλά ρε ανεκδίγητε. Θέλει ο άλλος να κάνει καταγγελία δυνατή και εσύ μου βγάζεις το Μενέλαο. Εδώ μιλάμε για Golden Flex και εσύ βγάζεις κοινά πατατάκια. Θα πάρω καμιά σανίδα βρεγμένη και θα έρθω εκεί πέρα, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα στην Όλγα, την Παυλίδης. Καλημέρα Στράτο, καλό μήνα και σε σένα Όλγα μου. Καλημέρα στην Ανθούλα μας. Καλό στο φίλο μας λέει. Καλημέρα Στράτο, καλή εκπομπή, καλή προσαρμογή. Καλημέρα στους διαδικτυακούς φίλους της μακρινής Μελβούνης. Πολύ να λέει επανήλθαμε, η Ανθούλα από Θεσσαλονίκη.
2: Τα τόλια ρε, τα τόλια.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα με τις κάρτες, τις πιστωτικές και τις χρεωστικές, για τις επιβαρύνσεις, να πάω λίγο σε γραμμή. Καλημέρα, κυρία Άννα.
1: Καλημέρα, Στράτο. Καλημέρα, Λεβέντη. Καλώς ορίσατε.
0: Καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά, κυρία Άννα μου.
1: Χαίρομαι που ακούω το ράδιο, γέμισε το σπίτι μας χαρά και χαρές και τίποτα. Γονείς σου και χαρήκαμε. Τι κάνουν στην Ελλάδα οι γονείς σου, αδέρφια σου?
0: Μια χαρά είναι, όλη δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, χαίρομαι Στράτο. Καλό μήνα και όλα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Χαίρομαι καλό που μήνα, σε ακούνε σύλλου και την καλημέρα μου στο Νικολάκη και σε όλους τους ακροατές που σιγά σιγά τους ακούω και χαίρομαι. Και καλό μήνα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Στράτο. Και πάλι καλώς όρισες και καλό μήνα.
0: Καλώς σας βρήκα. Yeah.

0: Λοιπόν, για τις επιβαρύνσεις των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών πλέον απαγορεύονται σε όλη την Αυστραλία. Πράγμα που σημαίνει ότι είτε πληρώνετε έναν υδραυλικό είτε ψωνίζετε online, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να σας μετακυλήσουν τη χρέωση, δηλαδή οι επιπλέον χρεώσεις. Μετά την απόφαση που είχαμε της Κεντρικής Τράπεζας να καταργηθούν από την 1η Οκτώβρη, σε μια κίνηση λέει που εκτιμά ότι θα εξοικονομήσει στους καταναλωτές περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
1: Η σιωπή είναι δική σου στο χόμπι.
0: Δεν θα επιτρέπεται πλέον από σήμερα να προσθέτουν επιπλέον χρέωση όταν οι πελάτες πληρώνουν με κάρτα.
1: Κύμα τρελό.
0: Ο διευθύνων σύμβουλος της ABA, ο Σάιμον Μπέρνιχαμ, δήλωσε ότι οι αλλαγές εξάλειψαν ένα συνηθισμένο πρόβλημα για τους καταναλωτές, οι οποίοι δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον επιπλέον χρεώσεις. Θα είναι η τιμή, λέει, του ραφιού στο ράφι, ότι βρίσκεται γενικά στον κατάλογο, θα το πληρώνετε όπως έχει. Αυτό ισχύει και για πληρωμές λογαριασμών ή για αγορές μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, εδώ πέρα, ορισμένοι οικονομικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι οι καταναλωτές θα πληρώσουν με άλλους τρόπους για να καλύψουν το κόστος λειτουργίας των προγραμμάτων καρτών.

Οι τράπεζες, λέει, θα υποστούν πλήγμα περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια ετησίως βάσει της απαγόρευσης αυτής των επιβαρύνσεων. Αυτό θα περιλαμβάνει χαμηλότερες διατραπεζικές προμήθειες, οι οποίες καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις στις τράπεζες. Εάν ο πάροχος της κάρτας ανταποκρινόταν στην απαγόρευση αυξάνοντας τις αιτήσεις χρεώσεις, το 30% των ερυθέντων στην έρευνα δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν ακυρώνοντας την πιστωτική τους κάρτα.

Λένε ρε παιδί μου ότι μια κάρτα που ήταν πολύ καλή πριν από 12 μήνες μπορεί τώρα να έχει υψηλότερη χρέωση, πολύ χαμηλότερο ποσοστό κέρδους για την ίδια δαπάνη. Τώρα οι επιχειρήσεις θα απορροφήσουν αυτό το κόστος, αλλά θα το μετακυλήσουν έμεσα μέσω της τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών. Δηλαδή θα ανεβάσουν τις τιμές τους, με λίγα λόγια. Δεν θα το αφήσουν να περάσει έτσι. Δεν θα επιβαρυνθούν δηλαδή τις χρεώσεις αυτές. Οπότε ποιος θα την πληρώσει την ύφη, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Το μάρμαρο θα το πληρώσει ο καταναλωτής πάλι. Όπως το πλήρωνε με τις κάρτες, θα το πληρώσει δηλαδή πάλι ουσιαστικά μέσω της αύξησης των τιμών στους τιμοκαταλόγους. Έτσι θα γίνει. Και έτσι πάει. Δηλαδή όλοι έχουν αρχίσει και έχουν αλλάξει ήδη κάποιοι τους τιμοκαταλόγους τους. Καλημέρα στον Εμμανουέλ. Καλημέρα, λέει, είναι η πρώτη σου μέρα πίσω? Όχι, είναι η τρίτη.

0: Καλημέρα, Ριάννα.
1: Καλημέρα, Στράτο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Ναι. Στράτο, εγώ και η Παυλίνα θέλουμε να ξέρουμε, στην αρχή του προγράμματος είπες κάτι ημέρα, κάτι με διαταραχές, διατροφικές διαταραχές, κάτι τέτοιο. Can you tell us ποιο είναι, να το ψάξουμε?
0: Εννοείς για τη Διεθνή ημέρα για την νόσο Γκοσέ.
1: Κοστέ.
0: Γκοσέ.
1: Στράτο, μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Κοστέ.
0: Γκοσέ, Γκοσέ λέγεται.
1: Okay. Και είναι νόσος.
0: Είναι νόσος.
1: Νομίζω είναι επιθυμία.
0: Όχι, όχι, ναι. Είναι νόσος. Έχει να κάνει με μεταβολικές διαταραχές. Με κάποια ένζημα που διασπούν, έτσι λέει, μεγάλες μοριακές ενώσεις και μεταφέρουν σε άλλα μέρη του κυττάρου κάποια πράγματα. Τώρα δεν μπορώ να τα εξηγήσω και εγώ, γιατί δεν είμαι γιατρός. Ό,τι
1: τώρα διαταραχές, δηλαδή σε φαγώσιμα?
0: Όχι, όχι, όχι. Έχει να κάνει με κάποια γονίδια, που, κάποια χρωμοσώματα. Ναι, με κάποιο χρωμόσωμα το οποίο προκαλεί κάποια έλλειψη ενός ενζήμου. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι και πώς.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Και επηρεάζει κάποια όργανα, όπως η σπλήνα, τα νεφρά, τα σηκώτια, πνεύμονες και τέτοια πράγματα. Και ναι, μερικές φορές και τον εγκέφαλο, λέει. Είναι προφανώς μια σπάνια αρρώστια.
1: Και κολλάει αυτό?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, ε?
0: Όχι.
1: Okay. Θα ήθελα να πω μερικές καλημέρες και να πω κάτι για την κυρία Ευστρατεία που την άκουσα χθες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Αντρέα, κύριε Ευαγγελία. Και στην Άννα που την άκουσα, είχαμε καιρό πολύ, την Παυλίνα μας, και άκουσα την κυρία και τον Πλούχο μας. Πλούχο, βγες να μας λες κανένα αστείο, ρε παιδάκι μου, να ξεσκάμε λιγάκι.
0: Δες, τη λέει μήνυμα, δεν τον άκουσες.
1: Ναι, μήνυμα, αλλά δεν βγήκε ακόμα. Ναι. Κάτσε να βγει. Θέλει να φύγει στην Ελλάδα η κυρία Ευστρατεία?
0: Δεν ξέρω τώρα τι θέλει να κάνει η κυρία Ευστρατεία.
1: Κάτι έτσι κατάλαβα, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τώρα τι θέλει να κάνει η κυρία Ευστρατεία.
1: Κάτι έτσι κατάλαβα, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τώρα τι. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ.

0: με την
1: ταξιδιώτρια. Υπάρχουν εκεί πέρα έτσι.
0: Άμα πάει στο σπιτάκι της, στο νησάκι της με τη συνταξούλα της, θα είναι χάπι. Τώρα μην τρελαθούμε βέβαια.
1: Καλημέρα κυρία Ευστρατεία μου γλυκιά, σ' αγαπάμε πολύ. Να είσαι καλά. Αυτά ήθελα με
0: ευστρατεία.
1: Τώρα μας τσιγκλήσεις πάλι.
0: Ναι, μωρέ.
1: Θα τσιγκλήσουμε κι εμείς.
0: Έτσι είμαστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, Ριάννα μου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.

Να στείλει μια καλημέρα στην Καστοριά, στο φίλο μας τον Αντώνη, τον Αλμπάνη. Μακίσε, δεν πήγες πίσω, πόσο θα κάτσεις, δεν πήγαινε Γερμανία, τελείωσε το πανηγύρι. Λοιπόν, να σας πω φυσικά ότι από σήμερα έχουμε και το δωρεάν ρεύμα. Δηλαδή από τις 11, από τώρα έχει ξεκινήσει μέχρι τις 2, ξεκινάει το πρόγραμμα το Midday Power Saver με 3 ώρες δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά που συμμετέχουν μέσω του παρόχου τους. Σήμερα ξεκινάει αυτό. Οι άλλοι στην Παντούρα τι κάνανε? Κάνανε ληστεία. Το θέμα είναι πώς κάνανε τη ληστεία. Πήγανε σε μια φάρμα, κλέψανε ένα τρακτέρ και το χρησιμοποίησαν για να εισβάλλουν σε ένα καφέ. Μπήκαν με το τρακτέρ μέσα. Το είδαμε και αυτό. Όσοι είσαστε αλλεργικοί, είναι μια εποχή έτσι των αλλεργιών που είναι σε έξαρση και οι ειδικοί προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο έντονης γύρης μετά από τον πολύ υγρό χειμώνα.

Χαμός με το ζευγάρι εκεί στην Ελλάδα των γιατρών που φάγανε τον Αμαζονάκι. Ο γιατρός διαχωρίζει τη θέση από τη γυναίκα που ήταν μαζί, την άλλη την δίθεν γιατρό. Δεν τον ήξερα, λέει, καν τον Αμαζονάκι. Με κάλεσαν στις 4 και 4 λέει να του κάνω κάρπα. Ναι, μπορεί το Αμαζονάκι, δεν ξέρουμε αν τον ήξερες, δεν τον ήξερες, αλλά έχουμε τραγικά πράγματα που έχουν συμβεί σε αυτό το ιατρείο. Ο άλλος πήγε εκεί πέρα και του λέγανε, πώς να στο πούμε, του λέει, Αντώνη άκου. Πώς να στο πούμε, λέει, έχεις αρχίσει, του λέει, και γίνεσαι γκέι. Ακούστε τώρα τι λέγανε στον άνθρωπο. Ρε παιδιά, λέει, τι λέτε. Σε λίγο, λέει, δεν θα συμπεριφέρεσαι, λέει, διαφορετικά, θα συμπεριφέρεσαι, του λέει, σαν άντρας. Και τι πρέπει, λέει, να κάνω. Πρέπει να κάνει, λέει, πλασμασφαίρα.

πλασμαφαίρεση, να κάνουμε, καθαρίσουμε το αίμα, λέει, από αυτά τα γονίδια. Και πρέπει να το κάνεις τώρα, λέει, γιατί δεν προλαβαίνεις. Ο άλλος το σκεφτόταν, μόλις του πάνε τιμή, δεν την είχε τα λεφτά. Και δεν το έκανε. Ήταν και ο γιατρός μέσα, αυτός φυσικά, και του λέγε, ναι, ναι, έχει δίκιο, πρέπει να το κάνεις, μην το αφήνεις, γιατί τώρα ίσα ίσα του λέει που το προλαβαίνουμε. Λέει, ρε παιδιά, τι προλαβαίνουμε? Λέει, προλαβαίνουμε, λέει, γιατί αρχίζεις και γυρνάς. Όχι γυρνάς, γυρνάς. Τι εννοείς, λέει, γυρνάω? Γυρνάς, του λέει, από αρσενικό, φεύγεις και πας προς τον γκέι. Ακούστε τι λέγανε στον άνθρωπο. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Τώρα ο ένας τα ρίχνει στον άλλον.

Εν τω μεταξύ, θέλω να σταθώ σε κάτι που είπε στην αντίληψη μου εχθές. Ενημερώθηκαμε ότι κατέθεσε ο πατέρας του Γεράσιμο για την υπόθεση των Τεμπών. Να σας πω ότι ο Γεράσιμος είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του τρένου φέρετρου των Τεμπών. Είναι ένα παιδί που από εκείνο το βράδυ και μετά παλεύει να κρατηθεί στη ζωή με μοναδικό όπλο την καρδιά του που επιμένει να χτυπάει. Ο πατέρας του Γεράσιμου κατέθεσε εχθές το πρωί στη δίκη τα Τέμπη. Τα λόγια του, να σας πω, ότι θα μπορούσαν να λυγίσουν και σίδερα. Όταν ένας πατέρας περιμένει την ανάσταση του παιδιού του, παρακαλάει δηλαδή εδώ και 3,5 χρόνια για ένα θαύμα. Απλά επιβιώνει νιώθοντας το χρέος του που έχει απέναντι στο παιδί του, που αρνείται να υποταχθεί στη μοίρα του. Μάλλον λάθος, στη μοίρα που του καθόρισαν όλοι αυτοί που παλεύουν να τη γλιτώσουν. Όλοι αυτοί που έτσι με διάφορα τεχνάσματα και νομικά τερτύπια, αλλά κυρίως συνεχίζοντας να πουλάνε τρελίτσα, προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι για την τραγωδία του Τεμπών έφταιγε η κακιά ώρα και άντε ένας ακατάλληλος σταθμάρχης. Ένας άλλος. Ο πατέρας λοιπόν του Γεράσιμου μαζί με τους άλλους γονείς, τους ανθρώπους που χάσανε, που δεν έχουν τίποτα πια να περιμένουν από τα παιδιά τους, φαντάστε τι σταυρό κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι και παλεύουν μέσα από όλα αυτά για να αποδοθεί δικαιοσύνη με ό,τι έτσι ψυχικά αποθέματα έχουν. Ο πατέρας λοιπόν του Γεράσιμου, βγαίνοντας από την αίθουσα, λύγησε όλη την Ελλάδα. Τους κανονικούς ανθρώπους, τα τέρατα όμως θα συνεχίσουν να πουλάνε τρελά. Το θέμα είναι να είναι στο χέρι μας, να μην ξεχάσουμε γενικά, να μην πιστούμε δηλαδή, να μην μας πείσουν ότι το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, να σου το πω έτσι. Φοβερό.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

Πάντως να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι μόνοι. Εννοώ για τους έτσι πιο νέους που ψάχνουν για σχέση, ρε παιδί μου. Είναι μόνοι και όλοι ψάχνουν. Είναι τόσο μόνοι και ποτέ δεν συναντιούνται. Πώς γίνεται αυτό? Όλοι θέλουν να αγαπηθούν, έτσι, να κάνουν μια σχέση. Με, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν ξέρω αν το. Δεν πλησιάζει κανείς τον άλλον. Εν τω μεταξύ, ποτέ δεν υπήρχαν τόσοι τρόποι να συνδεθείς με τους άλλους, έτσι. Υπάρχει μια επιδημία μοναξιάς από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς, το βλέπετε αυτό. Είναι τόσο πολύ διαθέσιμοι άνθρωποι. Και παρόλα αυτά δεν υπάρχουν σχέσεις. Πώς γίνεται αυτό?

Τι είναι αυτό που έχει αντικαταστήσει τη σύνδεση των ανθρώπων, ρε παιδί μου? Είναι, ξέρεις, και ακούσει όπου λένε μερικοί, ναι, έχεις κάτι σαν σχέση, σου λέει. Το κάτι σαν σχέση βασιλεύει, να ξέρετε. Είναι μότο της εποχής, το κάτι σαν σχέση. Χωρίς φραγμούς, χωρίς κάτι σαν σχέση, σου λέει. Εγώ, δηλαδή, πόσους ξέρετε που έχουν μια κανονική σχέση σήμερα? Και το κανονικό δεν είναι εύκολο να οριστεί. Εντάξει, να μην αναφερθούμε σε εκείνες τις παλιές τις σχέσεις της ρετρό, ξέρω εγώ, όπου υπολόγιζες τον άλλον, ο οποίος ήταν προτεραιότητά σου, που έτσι πρέπει να είναι, έτσι. Ή έστω μία τις προτεραιότητες σου. Υπήρχε κάποιος έτσι βαθμός σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων στις σχέσεις, ρε παιδί μου.

Ναι, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό το θέμα με τη σχέση των ανθρώπων και το κάτι στα σχέση. Τι είναι αυτό το κάτι σαν σχέση, τι έχουμε αντί για σχέση, ρε παιδί.

Εν τω μεταξύ, τελευταία είναι στη μόδα κάτι που κάνουν, δηλαδή κάποιοι κρατάνε σε κάτι σαν backup, σαν εφεδρεία φίλους, σε περίπτωση που η τωρινή τους σχέση αποτύχει. Φοβερό, έτσι. Απίστευτα πράγματα. Αυτά μου.

Εν τω μεταξύ υπάρχει υπερπληθώρα επιλογών, έτσι. Αλλά αυτά είναι το τυράκι, να ξέρετε. Κάνουν σουί, παδιάκοπα όλοι. Σαν να διαλέγεις Uber Eats, ξανά εγώ τι θα φας. Φοβερό. Τι θα φάμε. Ατελείωτες επιλογές. Όχι στο φαγητό. Θα έχω κάτι σαν σχέση. Εικόνες, φουλ. Φωτογραφίες, φουλ. Σκρολάρισμα, φουλ. Και πλέον βλέπουν και μόστρες από τις υποψήφιους συντρόφους. Είτε είναι TikTok, είτε είναι timeline, είτε είναι Instagram. Όλα περνούν από μπροστά τα μάτια τους. Με την ίδια έτσι λογική και ταχύτητα. Επόμενη. Θα έρθει κάτι καλύτερο, σου λέει, ρε παιδί μου. Κάτι θα υπάρχει καλύτερο. Δεν είναι και δύσκολο από ό,τι βλέπω. Σου λέει ο άλλος που σκρολάρει και βλέπει συντρόφους κατά παραγγελία. Ναι, πώς διαλέγουνε όμως, ακόμα και όταν αποφασίζουν τελικά να καταλήξουν σε μια από τις πολλές επιλογές του καταλόγου, με ποια κριτήρια, ρε παιδί μου. Δηλαδή εδώ έχετε το ερωτηματικό το μεγάλο, ξέρετε. Από τη στιγμή δηλαδή διαλέγουν το κατάλογο και εδώ μπαίνει η προφανής έτσι μαθηματική εξήγηση. Δηλαδή που δεν αφορά μόνο το ίντερνετ, αλλά και το πώς και σχετιζόμαστε στον έξω κόσμο. Δυσκολεύονται να βγουν κάποιοι να συνδεθούν, επειδή τα στάνταρ τους δεν συμπίπτουν, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Και δεν είναι εύκολο να συμπέσουν, γιατί έχουν πολλαπλασιαστεί, όπως καταλαβαίνετε. Είναι απλό. Αν βγεις στην αγορά και αναζητήσεις ένα συγκεκριμένο προϊόν και τίποτα από όσα βρίσκεις δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές σου, δεν θα το πάρεις. Θα γυρίσεις σπίτι με διαχέρια. Σε μια άλλη ζωή όμως, που σήμερα μας φαίνεται αρχαία, που εμείς τέτοιχε να τη ζήσουμε, έψαχνε σύμφωνα με κάποια κριτήρια. Ρε παιδί μου, ήταν 2, 3, 4, 5, 6. Δοκίμαζες κάποιους ανθρώπους, έλεγες δεν μου, δεν είναι στα στάνταρ μου. Τώρα τα στάνταρ για τα κριτήρια έχουν πάει από 5-6%. Εμφάνιση, κοινωνικο-οικονομικό, ξέρω εγώ, στάτους, σεξουαλικές επιδόσεις, πολιτικές πεπιθήσεις. Πόσο ψάχμενα είναι τα μαγαζιά που συχνάζει για να δω, μήπως είναι κανένας έτσι περίεργος. Πόσους followers έχει, τον ακολουθούνε ή την ακολουθούνε. Τι τρώει, πόσα ταξίδια κάνει το χρόνο, ξέρω εγώ. Έχει IQ. Όλα αυτά αυξάνονται, καταλαβαίνετε, τις προδιαγραφές του, των καινούργιων σχέσεων. Είναι θέμα. Είναι θέμα, και το θέμα αυτό είναι τροχός. Πάει υπογεννητικότητα, πάει αδυναμία μετά που κάποιοι βρίσκουν σχέση να κάνουν παιδιά. Πάει, έχει υπογεννητικότητα. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει εδώ πέρα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς πέρσι. Τεράστιο θέμα που το έχουν πάρει καμπάρι και στην Ελλάδα. Αλλά σου λένε τι να κάνουμε. Δεν μπορώ. Καλύτερα να κάνω αυτό το κάτι σαν σχέση παρά όλα τα υπόλοιπα. Και κάπου εκεί πάνε τους πεις καλά, ρε. Ναι, έχουν και δίκιο όμως. Υπάρχει ένα point σε όλα αυτά που λένε. Να τα... Είναι κάπως έτσι. Γεια σου, Βιργινία μου.

0: Δεν είναι πάντως πω ρε παιδιά με ένα πρόβλημα της εποχής μας πολύ σοβαρό.
1: Πες εκείνον που σε έχει αγκαλιά του πως ποτέ δεν θα γίνεις δικιά.
0: Δηλαδή είναι πολύ ωραίο θέμα συζήτησης. Έχουν αλλάξει εποχές, το καταλαβαίνουμε, πάντα αλλάζουν εποχές. Αλλά έχουν αλλάξει και άλλα. Έχουν αλλάξει, ξέρω εγώ, οι αντικές ψευδεστήσεις, ρε παιδί μου, κατέρευσαν. Οι γυναίκες, ξέρω εγώ, έχουν την εξωφρενική απέτηση να ζητούν περισσότερα. Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, και πολύ λέω, ήταν αρκετό, ξέρω εγώ, ένας άντρας να ανταποκρίνεται σε ελάχιστα κριτήρια. Να έχει μια δουλειά, να έχει έτσι κάποια οικονομική δυνατότητα ώστε να συντηρεί την οικογένειά του. Να μην έχει, ξέρω εγώ, κάποιο έτσι πολύ εμφανές κουσούρι. Να μην είναι κουσουριά. Και να σε επιλέγει σαν γυναίκα. Μην το πάτε σεξιστικά τώρα αυτό που λέω. Και οι γυναίκες επέλεγαν ουσιαστικά, ο άντρας έκανε τον κυνηγό. Αλλά πλέον ζούμε σε μια τελείως διαφορετική εποχή για την ανθρωπότητα, νομίζω, που οι γυναίκες επιλέγουν οι ίδιες σύντροφο. Όπως μπορούν και να επιλέξουν να είναι single. Μισογυνισμός στο φουλ. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε τόσο πολύ, δηλαδή ξεχυλίζει ο μισογυνισμός. Έχουμε και τους dating coaches. Είναι οι γκουρού που ξέρουν και συμβουλεύουν τους ανθρώπους πώς θα ερωτευτούν. Ό,τι να είναι. Συμβουλές ανεδαφικές τελείως.

0: Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι ότι που παραβλέπουμε εδώ στη συζήτηση που κάνω μόνος μου, γιατί δεν βλέπω να έχεις μετέχετε κιόλα. Έχει να κάνει ότι η σχέση κοστίζει και υλικά και συναισθηματικά. Είναι, λέει, η επένδυση υψηλού ρίσκου πλέον η σχέση, με αβέβαιη απόδοση. Θέλεις χώρο, θέλεις χρόνο, θέλεις χρήμα. Πώς δε φίλε, δεν επενδύσεις μια σχέση, δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Τι άλλο δηλαδή, εννοείται. Δηλαδή το να λαμβάνεις υπόψη σου έναν άλλον άνθρωπο και να το εντάς στη ζωή σου, να υπολογίζεις τις ανάγκες, τις επιθυμίες του.
1: Κάθε ώρα και στιγμή μετανιώνω που σου έδωσα ψυχή.
0: Η αλήθεια είναι ότι κοστίζουν πλέον οι σχέσεις και σε χρήμα, εκτός και αν είσαι ικανοποιημένος με να πίνεις και μια μπίρα σε ένα παγκάκι να μου.
1: Μετανιώνω για κάθε χάδι και φιλί. Μετανιώνω για τα λόγια που...
0: Υπάρχουν φυσικά και άνθρωποι που συνειδητοποιημένα δεν θέλουν να έχουν σύντροφο. Ακριβώς επειδή δεν θέλουν να επομισθούν όλα όσα αυτά συνεπάγεται σε μια σχέση. Υποχρεώσεις, υποχωρήσεις, συμβιβασμούς, απαιτήσεις, προσδοκίες, πίεση, καταπίεση, όλα αυτά. Γεια σου Γιάννης.
2: Καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά εσύ?
2: Καλά, καλά, εγώ για το κολοσσόρις πήρα τηλέφωνο, να ξέρεις.
0: Καλά έκανες.
2: Τώρα για τις σχέσεις, άμα κοστίζουν, κοστίζουν σίγουρα. Δεν το συζητώ.
0: Ρε φίλε, ναι, καλά, δεν είναι στρατό πόιν.
2: Ναι, ναι. Άλλωστε, όχι και στην εποχή της ταχύτητας, καταλαβαίνεις, και η ταχύτητα, τώρα αυτό το για τα συναισθήματα πάμε, η ταχύτητα έρχεται και στα συναισθήματα, αλλάζουν τα συναισθήματα γρήγορα. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η εποχή μας. Έτσι δεν είναι? Και άμα βρεθεί κάποιος πολύ ευαίσθητος, πληρώνει την ύφη, πληρώνει το μάρμαρο που λέμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, όλοι ψάχνουν και όλοι δεν βρίσκουν. Είναι φοβερό αυτό.
2: Ναι. Μα αφού οι σχέσεις πλέον γίνονται μέσω διαδικτύου, μέσω, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει εκείνο το, αν θέλεις, εκείνη η τριβή στην πρώτη γνωριμία, το καμάκι, το φλερτ.
0: Ναι, αυτό δεν υπάρχει, ας το ξεχνάς.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα και εσύ είναι κάτι άλλο, αν κατάλαβες καλά. Οι γνωρίες κοινωνίες γίνεται και το... οι αλλαγές αυτές των συναισθημάτων είναι τόσο πολύ γρήγορες που...
0: Ναι. Ρε παιδί μου, ξέρεις, εγώ το έκανα έτσι μια σύγκριση, το παρομοίασα πώς διαλέγουμε Uber Eats να φάμε. Κάτι ανάλογο γίνεται πλέον και με τις σχέσεις. Μπαίνουν σε ένα app και κάνουν, όχι δεν μου αρέσει αυτό το μαγαζί με αυτή την πίτσα, όχι δεν θέλω αυτή τη μακαρονά, δεν θέλω αυτό το kebab, δεν θέλω αυτό το σουβλάκι. Να πάμε για σκορλάρουμε και κάπως έτσι γίνεται με τις σχέσεις των ανθρώπων. Ναι, απίστευτο.
2: Απίστευτο. Κατά παραγγελία.
0: Ναι. Λες και παραγγέλνει κάποιος delivery.
2: Κατά παραγγελία και κατά... Έτσι. Έτσι, γιατί απλά σου είπα ότι δεν υπάρχει... Αν θέλεις, ακόμα και εκείνη... Καταρχήν δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σημερινή κοινωνία αυτό που λέμε ότι μένω και περιμένω να... συντονιστώ με το ετερονίμιο.
0: Αυτό ρε παιδί μου. Δηλαδή το ερώτημα, ξέρω εγώ, δεν είναι γιατί δεν βρίσκω σχέση. Δεν έχει να, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με το αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω, αλλά με το αν θα εμφανιστεί μπροστά μας να... ξέρεις τι γίνεται, δεν υπάρχει και έρωτα. Να δεις κάποιον άνθρωπο και να τον ερωτευτείς. Δηλαδή, δεν ξέρω, δηλαδή σπάνια τα παιδιά ερωτεύονται. Δηλαδή πρώτα είναι η ανάγκη, μετά έρχεται η αγάπη, ξέρεις, αλλά δεν υπάρχει ποτέ ο έρωτας.
2: Θέλω να σου πω κάτι, κάτι που ζήσα, που έζησε η προηγούμενη γενιά, στον παραδείγματος χάρη. Έτρωγες στην καψούρα. Και πήγαινες και στην όσο μέχρι στο σπίτι, δηλαδή άμα θα βγει ή άμα δεν βγει ή και πού πάει και δεν μπορείς να μάθεις. Ούτε... Τώρα λοιπόν με μια εφαρμογή, τηλέφωνο σου ξέρεις και πού είναι.
0: Δηλαδή ο αγώνας σου ήταν πώς θα καταφέρεις να αντιπλησιάσεις, να πάρεις τηλέφωνο σταθερό τώρα για να μπορέσεις κάποια στιγμή να επικοινωνήσεις. Και αν έπαιρνες και σήκωνε ή κάνεις άλλο τηλέφωνο, το κλείνες, ξέρω εγώ, γιατί έλεγες, οπ, μπαμπάς της. Δεν μιλάω. Δεν
2: τι άπω.
0: Ή έβαζε κανένα φίλη, ξέρω εγώ, να πάρει. Πάρε τηλέφωνο, να ζητήσει την τάδε και θα μιλήσω εγώ μετά. Δηλαδή αυτό όλο ήταν ένα παιχνίδι όμορφο.
2: Πολύ όμορφο. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή πέρα, κάποια τηλέφωνα κλείνανε από το σπίτι μας και ο πατέρας μου με κοιτούσε αυστηρά, ναι. Και αυστηρά, ας πούμε, και την ίδια στιγμή πονηρά χαμογελώντας.
0: Ναι, καλά, ωραία, ο γιος μου. Ναι, ναι, ναι. Καμάρωνε.
2: Ναι, μεγάλο. Ναι, φυσικά, εντάξει. Δηλαδή είναι, όλο αυτό το παιχνίδι πλέον λείπει, κατάλαβες, ο Ρεσούλος. Δεν είναι. Και αν θέλει η κατάκτηση, αν θέλει ο αγώνας. Το να κερδίσεις κάτι και να εκτιμήσεις αυτό που έχεις δεν υπάρχει πλέον.
0: Όχι, όχι. Δεν θέλω να είμαι και απόλυτος, αλλά ρε παιδί μου δεν είναι στο ποσοστό που ήταν, όπως ήταν παλιά.
2: Όχι, όχι, ναι, το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από αυτό που.
0: Δηλαδή, εντάξει, okay, ο γιος μου, ο μικρός, ξέρω εγώ, γνώρισε τη σχέση του από το σχολείο. Ναι, οκ, okay, ερωτεύτηκε, αγαπήθηκε, είναι μαζί. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει, γιατί δεν αντέχουν και εύκολες σχέσεις. Μακάρι να αντέξει για πάντα. Αλλά τα περισσότερα παιδιά που βλέπω, ξέρω εγώ, τους φίλους του αλλού μου του γιου, κάθε μέρα σου λένε: πού πας, θα πάω εκεί. Τι πάει να κάνεις, δεν του λέω. Πάω να δω μια κοπέλα. Την ξέρεις, όχι, πρώτη φορά θα τη δω. Ο άλλος, εσύ, εγώ λέει: θα πάω εκεί. Την ξέρεις, όχι, και εγώ πρώτη φορά θα τη δω. Και ξέρεις, μένεις κάγκελο, ενώ παιδιά λέω. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, και εμείς είμαστε και από τους γενείς που είμαστε λίγο καχύποπτοι, ξέρεις, και το μυαλό μας τρέχει περισσότερο, ξέρεις, και κάνει και σχέδια και δυο. Ρε, του λέω: ξέρεις που πας, ξέρεις τι θα βρεις, θα μπει σε κανένα σπίτι. Πού θα είσαι, αρχίζεις και ανησυχείς, γιατί ξέρεις, σου φαίνεται τόσο εύκολο για την κοπέλα να συναντιέται έτσι στα τυφλά με κάποιον άνθρωπο να τον εγνωρίσει και λες, γιατί εμείς δεν τα είχαμε συνηθίσει αυτά. Δηλαδή έπρεπε να αποκτηθεί εμπιστοσύνη για να βγεις έξω, δεν ήταν έτσι, έπρεπε να κάνεις αγώνα.
2: Φυσικά. Και μετά έρχεται και η τέτοια, έρχεται και η εποχή της καταναλώσης. Καταλάβες τώρα, όταν κάποιος έχει μία σχέση και έχει κάποια πέντε φραγκάκια παραπάνω και. Βγαίνει έξω με την κοπέλα του και εδώ και πάνω από εδώ, από εκεί και αυτά. Και κάποια άλλη λοιπόν βλέπει ότι η σχέση της δεν κυλάει, γιατί ας πούμε δεν μπορεί, ο άλλος ο πισιρικάς δεν έχει αυτή την οικονομική άνεση και αυτά. Ο άλλος λέει, γιατί αυτή περνάει καλά και εγώ δεν περνάω.
0: Έτσι,
2: καλά.
0: Όπως το λες, είναι βέβαια.
2: Καταλαβες. Και οπότε γεια σας και περαστικά σας. Πάμε λίγο στα καλύτερα.
0: Πάμε, γεια σας και περαστικά σας. Τούμπα γεμάτη σήμερα. Να τα πάμε λίγο αλλού. Τούμπα γεμάτη σήμερα, να δει την εθνικάρα μας. Έτσι.
2: Ναι.
0: Έχει, πόσες φορές έχει παίξει η Εθνική στην Τούμπα?
2: Όχι πολλές. Το Γκαγκάτσι το έκανε.
0: Καλά, εξηγήθηκε. Και sold out, θα γίνει χαμός. Θα βράζει η Τούμπα. Παοκάκι, πάτε καλά στο, και στο μπάσκετ βλέπω. Ανεβήκατε, παίρνετε τα πάνω σας.
2: Δεν το περίμενα εγώ. Εγώ δεν το περίμενα. Να ξεκινήσω, το περίμενα. Δηλαδή, αυτή τη θέση, σε αυτή την κατάσταση του ΠΑΟΚ, τώρα παραδείγματος χάρη, δεν την περίμενα.
0: Μήπως πρέπει να φύγει ο ένας ήδη. Έλα να σου πω. Μήπως πρέπει να φύγει ο ένας ήδη και να έρθει ο άλλος ήδη και στο ποδόσφαιρο. Αρχίζετε και το σκέφτεστε κι αυτό,
2: Μπα, όχι. Είναι αχαριστία όμως, ρε χαριστά.
0: Εντάξει, αχαριστία τώρα, ρε φίλε, συμφωνώ. Δεν το συζητάω, γιατί δεν είναι ότι δεν έχει μπάτζι το ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Έχει. Σε καμία περίπτωση. Εντάξει, κάτι δεν λειτουργεί σωστά στο ποδοσφαιρικό τμήμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι μετά την φυγή του Λουτσέσκου, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να το βρει.
2: Κοίταξε, εκεί είναι όλα καινούργια. Δηλαδή, διοικητικά συμβούλια καινούργια, ψάχνουν καινούργιοι παίχτες καινούργιοι. Έφυγε ο Λουτσέσκου που δεν είχε πάρει όλα πάνω του, τον προστάτευε το Σαββίδη. Αυτός πρέπει να βρει ανθρώπους που θα τον προστατεύουν πάλι. Και κακός προγραμματισμός, πολύ κακός προγραμματισμός μεταγραφικός, πολύ κακός. Δηλαδή, δεν το συζητώ αυτά. Αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή η ομάδα θα τα βρει τα πατήματά της. Ελπίζω και θέλω να είμαι αισιόδοξο, κατάλαβε. Κάπως έτσι γίνεται εκεί.
0: Εντάξει, και ο άλλος.
2: Ο άλλος θα βάλει πάρα.
0: Ναι, δίνει, έχει φράγκα ο άλλος.
2: Πολλά λεφτά.
0: Δίνει τώρα 3 εκατομμύρια σε ένα παίκτη το χρόνο. Τι λάθουμε. Πήρε παίκτη το Παναθηναϊκό τώρα, που είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
2: Τώρα έκατσε στο τραπέζι της Euroleague και τους είπε: εδώ είμαι και πρέπει να είμαι μέσα, ας πούμε.
0: Νομίζω από του χρόνου θα είναι ο Πάο.
2: Μα του χρόνου λέει αυτός, το κόλπο όλο είναι ότι είπε ότι θα έχω και γήπεδο του χρόνου, έτοιμος. Πιο μεγάλο, κάπως έτσι. Εκεί έχει τσακίσει όλη η ιστορία.
0: Αυτός τώρα θέλει να δώσει εξετάσεις στο λαό του ΠΑΟΚ να δείξει ότι είναι δυνατός και οικονομικά και ασχολείται. Μήπως μετά κάνει και κανένα μπαμ στο... Στο ποδόσφαιρο, καταλάβει να πάρει τον κόσμο μαζί του. Έχει και αυτό το σχεδιάκι του. Θέλει την ΠΑΕ αυτό. Τι θέλει.
2: Ναι, όλο το κόλπο γίνεται φιλαράκι τώρα οικονομικά και επιχειρηματικά για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης τώρα. Δεν είναι αυτό, είναι. Από πίσω είναι κυβερνήσει. Τώρα έκανε κίνηση ο άλλος ο Σαββίδης. Τώρα έχει ανθρώπους της κυβέρνησης μαζί του. Γίνονται παιχνίδια που επίσης δεν μπορούμε να τα
0: υπολογίσουμε. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Καταλάβες. Ναι, ναι. Τώρα, άμα θα πούμε, εμείς όλα τα λέμε επιγραμματικά. Ίσως, αν θέλεις και τα αξιολογούμε με το δικό μας το πνεύμα. Αυτό που πραγματικά γίνεται δεν το γνωρίζει κανένας.
0: Όχι. Ναι, αλήθεια.
2: Γι' αυτό εγώ δεν μπαίνω στη λογική να σχολιάσω, να κάνω να ράνω τα. Στα media και στα social media και αυτά δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται.
0: Ε, όχι, δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται. Γιατί, κοίταξε. Αυτοί όλοι οι επιχειρηματίες, σε οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι, κρύβονται πίσω από τις ομάδες για επιχειρηματικά συμφέροντα. Μην γελιόμαστε τώρα, οποιοδήποτε, ναι, έτσι. Και μόλις πάρουν αυτά που θέλουν, bye bye.
2: Να κάνω μια απλή ερώτηση, να κάνω και κάτι πάρα πολύ. Μια διαπίστωση. Είναι μια διαπίστωση, ας πούμε. Ναι. Να σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι ο Σαββίδης, εντάξει, έχει δώσει, έχει κάνει, έχει ράνει, έχει αυτά, όμως έχει πάρει και πάρα πολλά από τον ΠΑΟ. Το όνομα του ΠΑΟ, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια. Πολλά.
2: Έχει πάρει πάρα πολλά. Δεν είναι. Και όλα αυτά το έκανε και είναι επιχειρηματίας. Και κλείσαμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Μην πουλάμε παντού ποντιοσύνη.
0: Ναι, όχι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο κομμάτι. Όλοι κάτι πουλάνε.
2: Κατάλαβε. Ναι.
0: Όλοι κάτι πουλάνε.
2: Θα δείξει. Ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν ήταν σε αυτό το σημείο να έχει δύο τόσο μεγάλους επιχειρηματίες από τα πολλά λεφτά γύρω του. Ποτέ.
0: Ναι, ναι.
2: Ποτέ.
0: Κοίταξε τώρα. Έλα να σου πω κάτι. Έχει γίνει και μαγάζι γωνία είναι τώρα. Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι όπως ήταν πριν 15-20 χρόνια. Έτσι. Όλες οι ελληνικές ομάδες δηλαδή έχουν γίνει μαζί. Και το βλέπεις και από τα μπάτζετ. Δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε καινούριο γήπεδο. Έχει δώσει ένα καρό λεφτά. Ανεβαίνει γενικά, αντιλαμβάνεσαι, βλέπεις την ΑΕΚ με το γήπεδο, Champions League, κερδίζει, κάνει νίκες, στέκεται στην Ευρώπη, εθνική ομάδα. Δεν είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει μικρύνει πάρα πολύ ψαλίδα με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: Κοίταξε, θα σου πω πώς το εκτιμώ εγώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. ΑΕΚ που θα μπορούσε να φωνάξει ΑΕΚΑΡΑ και το ένα και το άλλο, θα μπορούσε να φωνάξει ο Μπάρλος. Το Μελισανίδης όχι. Εντάξει, ΑΕΚ θα μπορούσε να ΠΑΟΚ θα μπορούσε να φωνάξει παραδείγματος χάρη ο Βεζιρτής. Που έχασε όλη την περιουσία για τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, και ο Μελισανίδης ήταν για μένα την ανέστησε την ΑΕΚ. Οκ, μπορεί να πήγε, έφτιαξε γήπεδα.
2: Όχι, και ο Σαββίδης ήταν. Και ο Σαββίδης ήταν για τον ΠΑΟΚ. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Καταλάβετε.
0: Ήταν πιο ρομαντική αυτή η πρόεδρε. Ήταν πιο ρομαντική πρόεδρε.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Άλλο ο Βεζιρτζής και άλλο ο Σαββίδης. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Ο Βεζιρτζής δεν έχει μία.
0: Ναι, ούτε
2: για, να κάνει, για να χτίσει τον ΠΑΟΚ και να
0: τα πάρει το πήραν το σπίτι.
2: Το τεράστιο Άρη που. Ναι, και ο Βεζιρτζής δεν έχει μία. Δηλαδή για να ανταγωνιστεί τον τεράστιο Άρη με τον Γκάλι και τον Γιαννάκη τότε και να κατορθώσει να πάρει έστω και ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή 10 χρόνια ήταν τη φαλιάρα ο ΠΑΟΚ. Ο Βεζιρτζής επέμενε εκεί πέρα και είχε την ομάδα με τίτλους Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
2: Καταλαβες. Αυτοί είναι οι οποίοι λατρέψαν τις ομάδες. Και πέρα, από εδώ και πέρα, μάλλον. Από εδώ και πέρα θεωρώ ότι θα βρίσκουμε τον δρόμο μας μόνο επιχειρηματίες.
0: Anyway, να σου αφαιρώσω ένα break.
2: Αυτά. Εννοείται, ρε φιλαράκι. Το break είναι η δουλειά μου.
0: Γεια σου, ρε Τζόνι.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε.
4: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
5: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
6: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
11: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
11: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
10: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
12: Μην πας πουθενά.
13: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
4: Hey, this is Lee, I'm back.
3: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
4: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
3: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Να στείλω μια καλημέρα στην αγαπημένη μου Όλγα που λέει: εσείς οι άντρες, λέει, πώς γίνεται. Ξεκινάτε να μιλάτε για σχέσεις και τελικά καταλήγετε στο ποδόσφαιρο. Καλό μήνα. Μα έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Καλά, μερικές φορές περπατάνε και αφήνουν ένα βλάκι, λέει, πίσω του. Σίγουρα.

0: Λοιπόν, για να μου πείτε ποιος είναι αυτός ο τραγούδιστης. Θέλω μηνύματα να μου πείτε ποιος είναι ο συγκεκριμένος τραγουδιστής που τραγουδάει αυτό το υπέροχο τραγούδι, το No Velvet, πώς λέγεται, Velvet, Velvet. Πώς φτιάχνεται αυτή, έτσι. Έλα, Σοφάκι μου, καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, καλημέρα. Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Μια χαρά είμαι.
1: Μπράβο, μπράβο. Αχ, μας έφερε τη χαρά. Τη χαρά, ρε παιδί μου, τι. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Ήταν ντεπ το σπίτι, τίποτα.
0: Να είσαι καλά. Ξέρετε, με αυτά παίρνω δύναμη και εγώ για να γίνουμε καλύτερος ακόμα.
1: Βέβαια, βέβαια. Χωρίς εσένα τίποτα. Αναστηθήκαμε.
0: Να είσαι καλά. Όλα καλά εσύ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, μια χαρά. Οικογένεια καλά?
0: Όλοι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, μπράβο. Πάντα καλά, πάντα καλά. Έτσι πήρα να πω μια καλημέρα.
0: Καλά έκανε, Σοφάκη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Καλό πρόγραμμα σου εύχομαι, καλό υπόλοιπο και την αγάπη μου σε όλη την οικογένεια.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε χαιρετάω. Πολλά φιλάκια.
0: Bye.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Δεν το βρήκες, Νίκο. Τασάρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα κιόλας, ρε Στράτο.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Κοίταξε, περιμένει να πάρουν τηλέφωνα για να συζητήσουν, αλλά ακόμα είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν έφυγες, καταλάβες.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Σιγά σιγά, θα ρολάρει το θέμα. Τι ήθελα να πω, το είχαμε ξαναπιάσει αυτό το θέμα με τις σχέσεις, μερικούς μήνες πριν.
0: Ναι.
2: Πάλι δεν καταλήξαμε πουθενά. Έχουν γίνει γυναίκες κυνηγοί τώρα. Οπότε είναι πολύ εύκολα όλα για τους άντρες.
0: Επιλέγουν οι γυναίκες, ξέρεις.
2: Ναι.
0: Και έχουν τα δικά τους κριτήρια πλέον.
2: Ναι, ναι, βέβαια, έτσι γίνεται. Ναι.
0: Δηλαδή παλιά η γυναίκα επέλεγε και σου έλεγε, ρε παιδί μου, το κριτήριο θέλω ένα καλό παιδί, να έχει μια δουλίτσα, έτσι να είναι έτσι λίγο, να με προσέχει, μα αυτά. Δεν ήθελε τίποτα.
2: Ναι, αλλά δεν σε έπαιρνε τηλέφωνο στο σπίτι, ρε Στράτο. Εμείς παίρναμε τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, σωστό και αυτό.
2: Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πόσο αλήθεια, ρε φίλε.
2: Έρεση, ναι, ναι, ναι. Κύριο, τόσο... πάτω περιφερά, τηλέφωνο και τέτοια. Γιατί μετά είχαν βάλει και κάποια αναγνώριση κλήσης, να πούμε. Και ξέρεις, για να μην ξέρουν ποιος παίρνει, πέραμα το περίπτερο.
0: Είναι φοβερό όμως, έτσι. Δηλαδή, πόσο γρήγορα τρέχουν οι καταστάσεις και τα πράγματα, που για μας λίγο έτσι που έχουμε ζήσει τις προηγούμενες εποχές, μας είναι δύσκολο να το φάμε.
2: Ναι, ναι, δεν χωνεύεται άσο. Κοίταξε, με την τωρινή κατάσταση που έλεγες, ας πούμε, για τα site που, ή το Instagram ή δεν ξέρω τι, ας πούμε, που ψάχνουν να βρουν, έχει μόνο ένα καλό αυτό το πράγμα, ότι κάνεις έρευνα αγοράς, κάτι να βρω το καλύτερο, ρε παιδί.
0: Μα ξέρεις όμως, πρόσεξε να δεις τώρα γιατί γίνεται αυτό που έλεγα. Δηλαδή, ναι, μεν είναι πάρα πολύ εύκολο να προσεγγίσεις ανθρώπους μέσω από τις πλατφόρμες που υπάρχουν, αλλά δεν γίνονται σχέσεις. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, βλέπεις ότι δεν γίνονται σχέσεις. Και εγώ νομίζω ότι δεν γίνονται σχέσεις γιατί δεν υπάρχει να ερωτευτεί ο άλλος. Δηλαδή, γνωρίζει κάποιον απλά για να τον γνωρίσει. Για την ανάγκη, όποια ανάγκη και αν είναι αυτή, και σου λέει εντάξει, οκ, κάτι σαν σχέση. Μέχρι εκεί, δεν.
2: Ναι, ναι.
0: Ενώ παλιά, αν κάποιος δηλαδή κατάφερε να βγάλει τη γυναίκα να κάνει σχέση, ξέρω εγώ, που τη γούσταρε, έλεγε είμαι σε σχέση. Γουστάρω, είμαι σε σχέση.
2: Ναι, τα έχουμε φτιάξει.
0: Ναι, ναι, τα έχουμε φτιάξει. Γουστάρω, είμαι σε σχέση.
2: Ναι, τα έχουμε φτιάξει.
0: Ναι, ναι, έτσι, τα έχουμε φτιάξει. Αυτό ακριβώς. Ναι, τα έχουμε φτιάξει.
2: Ναι, ναι. Τα φτιάξαμε.

0: Και λέει, του κάνει ποδιά, λέει. Τι είναι η ποδιά, ρε φίλε.
1: Ναι, τώρα το λένε τούνελ. Εμείς το λέγαμε ποδιά, τώρα το λένε τούνελ. Του κάνε λέει τούνελ.
0: Ναι, το λένε τούνελ. Ναι,
1: ήτανε
0: ναι,
1: ποδιά,
0: ναι.
1: Ρε φίλε, είτε έτσι τη μάθαμε εμείς. Αυτή που κάνω κάτι ναι, ναι. Στο Γερμανό και τον άφησε να μου κάγκυλο.
0: Ναι, ναι, και έχουν βγάλει και κάποια ωραία shorts να πούμε. Ναι. Και με ζεμπέκι η μουσική.
1: Εγώ τρελαίναμε με το σύνθημα το, που δείχνει τους, τους Νορβηγούς που κάνανε το ου. Αυτό
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με το ναι, ναι, σύνθημα ναι. Το άλλο.
0: Το δικό μας, ναι.
1: Το δικό μας, τους Γερμανούς, ναι. Τι γέλιο, τι γέλιο έριξα.
0: Και επειδή, ξέρεις, ακούω και μετά, ας πούμε, που κλείνει η εκπομπή, μία η ώρα, βάζω Sport FM, ακούω τον Βαγγέλη τον Ερατζιά. Λοιπόν, ο οποίος είναι ωραίος, είναι παναθηναϊκός με ένα, αλλά είναι 100% αντικειμενικός άνθρωπος, ας πούμε. Ναι, δηλαδή, τον ναι. Παίρνουν στην εκπομπή του, ας πούμε, από όλες τις ομάδες και ναι. Είναι και σωστός, ωραίος. Δεν σου πάνω και... έπαθα πλάκα να πούμε που βγαίνανε παιδιά από Γερμανία, που μένουν Γερμανία, και λέει, μας ρωτάγανε ρε την άλλη μέρα το πρωί τι σημαίνει το σύνθημά μας. Τι να τους πούμε.
1: Τι να τους πούνε τώρα, ναι. Έλα, ναι.
0: Και το ωραιότερο που άκουσα, ένας τύπος ο Νίκος από τη Γερμανία ας πούμε, λέει, ρε Βαγγέλη, του λέει, δεν μπόρεσα να πάω γήπεδο, λέει, γιατί δούλευα. Αλλά έστειλα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Και την έπιασε τη γυναίκα μου, λέει, μια φίλη της, να πούμε, και της λέει, τι σημαίνει αυτό το σύνδημα. Τώρα τι να της πει, λέει, η δικιά μου, να πούμε.
1: Ναι, ρε παιδί, γιατί κάτι ανάλογο οι Νορβηγοί, βέβαια, και καλά κάνανε κουπί. Θυμάσαι τώρα στο Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, ναι, τα κουπιά, ναι, στο παγκόσμιο.
1: Ναι, και εμείς φωνήναμε αυτό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο, ναι, έτσι που λες με τις σχέσεις, να πούμε, είναι εντάξει, τα παιδιά σήμερα δεν έχουν σχέσεις. Ρε παιδί μου, και στο τέλος θα καταλήξουν, ξέρω εγώ, με τα ρομπότ, τι να πω. Δηλαδή, έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση, σε μερικά χρόνια, ας πούμε, δεν θα έχουν σχέση ανθρώποι, θα έχουν σχέση με ρομπότ.
1: Και δεν είναι, ξέρεις τι, και δεν είναι το θέμα ότι έχει να κάνει, δηλαδή, ότι λέγαμε στην Ελλάδα φοβούνται να κάνουν σχέσεις, είναι το οικονομικό κομμάτι, δεν θέλουν να παντρευτούν, δεν θέλουν έτσι, θέλουν να είναι μόνοι τους, να μην έχουν προβλήματα, να μην έχουν άλλο στο κεφάλι τους. Αλλά δεν είναι θέμα της Ελλάδας μόνο, το βλέπεις και σε ανεπτυγμένες κοινωνίες και οικονομίες που γίνεται, δηλαδή, όπως εδώ. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Να σου πω ότι ξεκίνησε από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες, δηλαδή από Αμερική,
1: ίσως, ναι.
0: Από Αγγλία, έτσι, από τις αγγλόφωνες περισσότερο χώρες. Και μετά, γιατί να σου πω, εδώ και χρόνια, ρε, ακούγαμε για Σουηδία, Νορβηγία, για τις βόρειες χώρες, που ερχόντουσαν, ας πούμε, διακοπές οι κοπέλες και τρελνόντουσαν, ας πούμε, μόλις την πέφτανε τα καμάκια τα δικά μας. Το είχαν από παλιά αυτοί, αυτό ήταν το δεδομένο τους. Τώρα έχει πάει λόγω παγκοσμιοποίησης και λόγω μέσων ενημέρωσης και μέσων που έχουν τα δικά της πλατφόρμες, έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Παντού το ίδιο γίνεται.
1: Σωστό.
0: Κάποιες χώρες οι οποίες είναι ακόμα πίσω, το έχουν ακόμα όπως το είχαμε εμείς το 60 και το 70 και το 80. Δεν υπάρχει όμως σωτηρία, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Και το βλέπεις, ας πούμε, ότι οι κοπέλες, επειδή σου έχω πει και την άλλη φορά, το είχα πει, και ας πούμε οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άντρες, ούτως ή άλλως. Έτσι. Και βάλε τώρα ότι έχουμε αρκετούς δικούς μας με άντρες οι οποίοι γυρνάνε το μπιφτέκι, οπότε δεν τους ενδιαφέρει.
1: Έλα, άμα γυρνάνε το μπιφτέκι, είναι να πάνε να κάνουν πλασμαφαίρεση.
0: Ναι. Αυτοί από αυτό το πάθανε, μάλλον όλοι. Τώρα έχουν δικαιολογία. Κάναμε πλασμαφαίρεση και μας γύρισε το πιπτέκι.
1: Άκου τι λέγανε τώρα στον άνθρωπο. Τώρα του λέγανε, αρχίζεις και γυρνάς, του λέγανε, και πας να γίνεις γκέι, οπότε πρέπει να καθαρίσεις το αίμα σου.
0: Ναι, και αυτός που τα πίστευε.
1: Μα είναι δυνατό. Κύριε φίλε, πώς τα λες αυτά τα πράγματα όμως. Είναι φοβερό, έτσι.
0: Στο βωμό του κρίματος στράτο, ναι. Τα πάντα γίνονται.
1: Σου λέει ο άλλος τώρα, σου λέει, θα το πούμε σε 5-10. Ένας χαζός θα βρεθεί, δύο. Θα του πάρουμε 6 χιλιαρικάκια που κάνει το όλο κόλπο αυτό. Και θα του πούμε μετά, είδες. Έλα σε ένα μήνα, δύο, να τα πούμε, να δούμε πώς είσαι. Είδες, τα πάμε, τα λέγαμε. Άμα το κάνεις, δεν θα γίνεις. Δεν έγινες τελικά.
0: Ακριβώς. Ναι. Για πες τώρα γιατί.

0: τις ομάδες, πώς τις βλέπεις?
1: Ποιες από όλες? Όλες?
0: Ναι, κοίταξε, ουσιαστικά.
1: Κοίταξε. Επειδή τώρα
0: οι τέσσερις μεγάλοι πάλι θα είναι μπροστά.
1: Να σου πω, επειδή παρακολουθούσα μπαλίτσα τώρα στην Ελλάδα, ήταν οι ώρες ωραίες, ξέρεις, τα κλασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Παναθηναϊκός μου φαίνεται δυνατός φέτος, έχει πολλή ποιότητα με τις μεταγραφές που έχει κάνει τώρα. Έχει πολύ καλούς παίχτες. Τώρα, άμα καταφέρει και δέσει, τον βλέπω ψιλοφαβορή. Δηλαδή, έχει μπροστά, ξέρω εγώ, Ουναΐ, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέζερς, έχει φωτιά είναι μπροστά, έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται να με πείθει ακόμα, παρόλο που έχει πάρει παίκτες, δεν ξέρω τι παίκτες είναι, δεν φαίνεται να έχει κάποιο σύνολο δεινοπαθή. Η ΑΕΚ έχει τα σκαμπανεβάσματά της στο Champions League και στην έδρα της εμφανίζεται φωτιά, εκτός σου βγάζει την ψυχή. Ο ΠΑΟΚ μια κατάσταση περίεργη, δεν ξέρω πώς. Θα το δούμε, ακόμα είναι νωρίς.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ πιο πολύ πιστεύω την ΑΕΚ για, με το δεδομένο ότι
1: είναι πιο έτοιμη. Ναι. Νομίζω Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και αν θα μπει σφήνα, ξέρω εγώ, και κάποιο τρίτο εκεί θα παίχτε το πρωτάθλημα. Έτσι, έχω, τώρα δεν ξέρω, πάω πέσω και έξω. Γιατί τώρα είναι πολύ νωρίς, μπορεί οι ομάδες να στρώσουν μετά τον επόμενο μήνα. Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως εγώ περιμένω την ΑΕΚ με τα παιχνίδια που έχει να κάνει και άλλες γκέλες μετά τα παιχνίδια του Champions League. Δηλαδή τώρα παίζει με τον Παναθηναϊκό, με τη Ρεάλ, με τη Manchester City, ενδιάμεσα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα γίνουν γκέλες. Για την ΑΕΚ θα γίνουν γκέλες.
0: Ναι, και το κακό είναι ότι δεν δυνάμωσε αρκετά η ΑΕΚ. Δηλαδή να κάνει μεταγραφές για να έχει, ρε παιδί μου, πληθώρα.
1: Ναι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι δυνάμωση. Έδιωξε και παίχτες. Δηλαδή αυτός δεν παίζει με εξτρέμ, ξέρω εγώ. Παίζει από τον άξονα με πάρα πολλά χαφ. Φυσικά πήρε ένα παιχταρά που είναι, έχω πολλά χρόνια εδώ τέτοια ποιότητα στην ΑΕΚ στο κέντρο. Αυτός ο Μάγερς είναι φοβερός παίχτης. Δεν το συζητάω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Μαρίνο. Όπως θα λέγαμε, παίζει με πολλά χαφ τα οποία είναι και μπορούν να κόβουν, να κάνουν και παιχνίδι και παίζει κάθετα. Εντάξει, έχει δύο σεντρεφόρ πολύ δυνατά, ναι, ναι, μπροστά, τον Γιώβιτς και τον Βάργκας που είναι δολοφόνοι. Έτσι παίζει ο Νίκολιτς. Τώρα από εκεί και πέρα να δούμε τη διάρκεια του. Πολλά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα αντέξει η ΑΕΚ.
0: Αυτό είναι. Αυτό. Αυτό είναι το μόνο μειονέκτημα για την ΑΕΚ. Φοβάμαι, σου λέω ότι είναι δύσκολο, δύσκολη πίστα το Champions League και να τρέχει τόσους αγώνες, ας πούμε, και μετά να έχει και το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μόνο κάτω.
1: Ναι, ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίχτες που και αυτό μερικές φορές δεν είναι καλό για να μην χαλάνε ισορροπίες, ξέρεις, στην ομάδα. Μα έχεις πολλούς παιχταράδες, τώρα όλοι θέλουν να παίζουν. Ναι, νομίζω, ναι, ότι θα γίνει ξεσκαρτάρισμα. Δεν μπορεί να τους κρατήσει όλους αυτούς. Έτσι. Ο Ουναΐ, ναι, μεγάλη μεταγραφή, πολύ ακριβή φυσικά, αλλά είναι παιχταράς. Θα δείξει.
0: Εντάξει, για ένα χρόνο είναι ο Ουναΐ, μην νομίζεις. Δεν θα είναι του χρόνου.
1: Όχι, δεν είναι για ένα χρόνο.
0: Είναι για 4 το συμβόλαιο, αλλά θα μείνει για ένα χρόνο.
1: Α, θα φύγει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Απολυθεί, ναι, μπορεί. Μπορεί,
0: ναι. Ναι, ναι. Και ο λόγος που ήρθε ήταν αυτός περισσότερο, έτσι. Για να μπορεί να παίξει η Ευρώπη και να αναδειχθεί, ας πούμε.
1: Και ο Γκαρσία είναι δανεικός για ένα χρόνο, δεν ξέρω αν θα τον αγοράσει του χρόνου.
0: Ναι, δεν ξέρω για τον Γκαρσία και είναι και πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά, όντως.
0: Είναι πιο πολλά και από του Ουναΐ.
1: Ναι, ναι.
0: Βάλαβες και δεν ξέρω αν θα το κρατήσει. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ το μόνο ευχαριστημένο που είμαι με τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει νοικοκύρη προπονητή.
1: Και πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Και πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Αλαφούζος, εντάξει, να του βγάλουμε τον καπέλο, πήρε ένα Παναθηναϊκό χρεωμένο, το ξεχρέωσε και ρίχνει τώρα. Να δούμε
0: πολλά λεφτά.
1: Πολλά, πολλά, πολλά.
0: Πολλά λεφτά και θα ανέβει το μπάτσετ ακόμα. Τώρα κάνανε και αύξηση με το κεφαλαίου εχθές. Δεν ξέρω πόσα λεφτά είναι, δεν άκουσα. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Με το γήπεδο θα ανέβει πάρα πολύ επάνω το κασέ τους. Πάρα πολύ.
1: Κοίταξε τώρα, φίλε, ο Παναθηναϊκός, αυτό για μένα είναι η επιτυχία του, που θα μπει στο καινούργιο γήπεδο του χρόνου, αν λένε που θα είναι το 27 έτοιμο. Να φτιάξει ο Ολυμπιακός το καινούργιο γήπεδο. Όμως καταφέρει και ο ΠΑΟΚ και φτιάξει γήπεδο. Έτσι ανεβαίνει το ποδόσφαιρο.
0: Δεν θα το κάνει ο Ολυμπιακός, δεν θα μπορέσει να το κάνει.
1: Γιατί?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχάς. Και ο Μητσοτάκης δεν το ανακοίνωσε πάνω στην έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχει περίπτωση θα φάει πολύ πόλεμο για το συντελεστή δόμησης.
1: Θα φάει πόλεμο από την κυβέρνηση γιατί τα έχουν σπάσει, εννοείς, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Και θα φάει πόλεμο και γενικά πόλεμο. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά πολίτης... έχει επίπτωση και στην ψήφο όμως αυτός ο πόλεμος. Γιατί δεν θα είναι καλό για την κυβέρνηση, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολύ κόσμο και δεν ξέρω τώρα. Αυτοί και τα ψηφαλάκια πουλάνε και τη μάνα τους. Δεν ξέρω τι. Γιατί να μην, να μην δεν το κάνει, δεν θα γίνει. Ο Μαρινάκης θα το χρηματοδοτήσει.
0: Το θέμα δεν είναι η χρηματοδότηση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης της περιοχής για να μεγαλώσει το γήπεδο.
1: Καταλάβες.
0: Και είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, θα δείξει.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο τουλάχιστον. Τι να σου πω, ότι για να μπορέσει να γίνει προεδρικό διάταγμα θα φάει τουλάχιστον 1-2 χρόνια. Εάν ψηφιστεί ότι πρέπει να ανέβει ο συντελεστής δόμησης. Και μετά, όπως έγινε και με το Βοτανικό, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περίμενε 2 λεπτά. Λοιπόν, όπως έγινε με το Βοτανικό, ότι 20 χρόνια τώρα είναι το θέμα του Βοτανικού, δεν είναι χθες, έβγαινε ένας και έλεγε κάνω ένσταση στην άδεια δόμησης. Άντε ένα χρόνο πίσω. Έβγαινε άλλος τα πουλιά, να πούμε, οι κορμοράνοι.
1: Ναι, ναι, μπορεί και εμάς τώρα 170 άτομα τώρα με το γήπεδο μας πήγαν να πούμε 15 χρόνια πίσω τώρα που ήταν ένα
0: άσημο
1: τώρα. Τέλος πάντων, έγινε τα σαρά μου, να σε καλά.
0: Λοιπόν, τα λέμε στα το να σε καλά, ρε.
1: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, σας είπα, πέστε μου ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής. Πριν πάω σε άλλο θεματάκι ωραίο. Καλημέρα στη Σοφία που λέει καλώς όρισες, τραγουδάρα λέει από τους Gypsy Kings. Αμμομείο. Δεν είναι οι Gypsy Kings.
2: Γατάκια, περιοριστείτε στα του οίκου σας. Βγείτε πρωταθλητές τώρα το Σεπτέμβριο και αφήστε την αυτοκρατορία αν θα κάνει γήπεδο ή αν δεν θα κάνει, ή αν θα πάρει πρωτάθλημα ή αν δεν θα πάρει. Γιατί η ιστορία έχει δείξει, τα μερμήγκια όταν βγάζουν στερά ψοφάνε, η αυτοκρατορία μένει. Άιντε, άιντε γατάκια, δεν μιλάμε, δεν μιλάμε.
1: Και αυτοκρατορία, ρε, να πούμε, το ένα το μουσείο είπαμε είναι το Βρετανικό με τα κλεμμένα και το άλλο το Ολυμπιακού. Και αυτοκρατορία, το κράτορα. Δεν μπορώ να φοράς το κιόλας.

0: Λοιπόν, δεν το βρήκατε πάντως. Αυτός που τραγουδάει το συγκεκριμένο τραγούδι δεν είναι από τους Gypsy Kings. Είναι ο Κουρκούλης. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, όσοι δεν το έχετε ακούσει βασικά, Κουρκουλάκος εγγύηση. Λοιπόν, θα σας πάω σε ένα άλλο θεματάκι τώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι ιδιαίτερο, αλλά μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τα παιδιά μας και την ελληνική γλώσσα. Και το κατά πόσο μπορούμε να περάσουμε στα παιδιά μας την ελληνική γλώσσα εύκολα, απλά και όμορφα. Εδώ θα σας πάω λοιπόν σε ένα πρόγραμμα της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να περάσει την ελληνική γλώσσα μέσα από το παιχνίδι. Το πρόγραμμα λέγεται ΕΛΑ. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας, που δημιουργήθηκε με ένα πολύ έτσι σημαντικό στόχο, να φέρουμε την ελληνική γλώσσα ουσιαστικά και τον ελληνικό πολιτισμό κοντά στα παιδιά από τα πρώτα τους χρόνια, μέσα από παιχνίδι, από κίνηση, από μουσική και τη σχέση με την οικογένεια. Εγώ δεν θα σας πω περισσότερα. Απλά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε στην παρέα μας τη Χριστίνα Σουμή, που είναι υποδιευθύντρια του εκπαιδευτικού της κοινότητας, ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Να την καλησπερίσουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα. Αν θέλετε να μιλάω στον ελληνικό, και μπορώ να λέω Χριστίνα.
1: Χριστίνα. Καλησπέρα, Στράτο. Θα μιλήσω και εγώ στον ελληνικό, λοιπόν.
0: Εννοείται.
1: Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά που σας μιλώ και που με ακούει και το κοινό σας.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε που για τον χρόνο σας να μας ενημερώσετε λίγο για αυτό το πρόγραμμα.
1: Ο λόγος που θέλουμε να σας ενημερώσουμε είναι γιατί όλοι γνωρίζετε ότι πρέπει να πολεμήσουμε για να διατηρήσουμε την ελληνική γλώσσα ζωντανή εδώ στη Μελβούρνη.
0: Σωστά.
1: Οπότε όσο πιο μικρά αρχίζουμε και τα βάζουμε στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, τόσο αρχίζουν και την αγαπάνε. Γιατί δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να αγαπήσουν την ελληνική γλώσσα πριν ακόμα συνειδητοποιήσουν ότι τη μαθαίνουν. Ναι. Πριν ακόμα το ονομάσουμε ελληνικό σχολείο.
0: Πριν, να μην κάτσουν γιατί στα θρανία και σε αυτά, να την μάθουν με διαφορετικό τρόπο.
1: Όχι, ναι. Όχι. Και το ΕΛΑ που δημιουργήσαμε, που είναι ένα playgroup για παιδιά από 18 μηνών έως και 5 ετών, για τα παιδιά δηλαδή που δεν πηγαίνουν ακόμα στο δημοτικό σχολείο ή στην προδημοτική, δίνει την ευκαιρία να έρθει ένας ενήλικας μαζί με το παιδάκι του μέσα στο playgroup, να μάθει και αυτός ελληνικό ενήλικας και μαζί μας να του μάθουμε διαδικασίες πώς μπορούμε να του βοηθήσουμε να βάλει τα ελληνικά στην καθημερινότητά του, στο λεξιλόγιο του, το παιδί να παίξει, να μάθει και να κοινωνικοποιήσει.
0: Πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο αυτό, ναι. Πάντως. Είναι πολύ, ναι, πρωτοπόρο, να σου πω την αλήθεια. Τώρα εγώ, επειδή έχω ρωτήσεις, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα καταρχήν αυτό?
1: Έχει ξεκινήσει για όλη τη χρονιά. Απλά τώρα σε αυτό το τρίμηνο ξεκινάμε σε μια καινούργια τοποθεσία στο Peran, Peran Place. Την Παρασκευή αυτό θα γίνεται, 9 Οκτωβρίου, όπου είστε όλοι καλεσμένοι και ελάτε να δείτε τι κάνουμε στο ΕΛΑ και ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούμε για να εκπαιδεύσουμε και να βιώσουν τα παιδιά μας την ελληνική γλώσσα με ευχάριστο τρόπο.
0: Οι ενήλικες που έρχονται με τα παιδιά είναι, mm-hmm, είναι κυρίως άνθρωποι οι οποίοι είναι των τελευταίων χρόνων εδώ, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλάνε και οι ίδιοι καλά τα ελληνικά και θέλουν τα παιδιά τους να μάθουνε.
1: Γιατί... Είναι μία μίξη. Ναι. Απ' τη μία έχουμε τους παππούδες που εκείνη την ημέρα τυχαίνει να κρατάνε τα εγγονάκια τους, οπότε είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να έρθουν βόλτα μαζί με το εγγονάκι τους σε κάτι ελληνικό και μαζί να ενωθούν οι μεγάλες γιαγιάδες. Και απ' την άλλη έχουμε μαμάδες από άλλες εθνικότητες, από άλλες, που μιλάνε άλλες γλώσσες.
0: Αλήθεια.
1: Είναι αυτό που λέμε... αρκετές, πάρα πολλές. Οι οποίες έρχονται και μου λένε: θέλει το παιδί μου να μάθει ελληνικά, χωρίς να έχει καμία ελληνική ρίζα μες στην οικογένεια.
0: Πώς γίνεται
1: έρχονται
0: αυτό,
1: απλά
0: όμως,
1: και μου. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν οι μαμάδες έχουν μικρά παιδάκια, ενδιαφέρονται να τους δώσουν ποιότητα και να τα βοηθήσουν να εξελιχθούν όσο μπορούν ως άνθρωποι. Οπότε, όταν είναι στις μικρές ηλικίες, θα κάνουν το κάτι παραπάνω για τα παιδάκια τους. Το θέμα είναι αυτό το κάτι παραπάνω να το διατηρήσουμε και για μετά. Γιατί εμείς το ξεκινάμε στο ΕΛΑ και το συνεχίζουμε. Είμαστε οι ίδιες δασκάλες στο ΕΛΑ και στα σχολεία μας.
0: Εσείς μιλάτε και με τους γονείς, δηλαδή τους παροτρύνετε να μιλάνε ελληνικά στο σπίτι τα πρώτα χρόνια, ειδικά που τα παιδιά δεν πάνε σε αγγλικό σχολείο. Είναι εύκολο να αφομοιώσουν την ελληνική γλώσσα. Μετά ξέρουμε ότι τα αγγλικά τα μάθουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή μιλάτε και με τους γονείς όταν φέρνουν τα παιδιά, ότι ναι μεν εμείς προσπαθούμε να τους το δώσουμε έτσι, αλλά και εσείς πρέπει να μιλάτε στο σπίτι τη γλώσσα.
1: Εννοείται ότι μιλάμε, αλλά μιλάμε όμως και ατομικά στον κάθε γονέα και στο κάθε παιδί. Ένας γονέας ο οποίος είναι Ιταλός, εννοείται δεν μπορεί να μιλήσει ελληνικά.
0: Όχι, παρόλα δεν το συζητά αυτά, αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση μόνο ότι είναι από άλλες εθνικότητες. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Σας ενημερώνω ότι περισσότερο είναι αυτοί παρά οι Έλληνες, δυστυχώς.
0: Απίστευτο.
1: Ναι. Είναι γεγονός ότι όταν ένα παιδί έχει το immersion technique που λέμε, όταν αρχίζει και ακούει μόνο ελληνικά για μία ώρα, το παιδί δεν δυσκολεύεται σε αυτή την ηλικία. Ίσα-ίσα τα αφομοιώνει τόσο εύκολα που έχω παρατηρήσει ότι παιδιά μετά φεύγοντας από το ΕΛΑ είναι σαν φυσικοί ομιλητές των ελληνικών, παρόλο που οι γονείς τους δεν μιλάνε ελληνικά στο σπίτι. Γιατί έχουν μάθει αυτήν τη σωστή προφορά από αυτή τη μικρή ηλικία. Οπότε για τα παιδιά είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι μάθημα, είναι βίωμα. Είναι περνώ μια ευχάριστη ώρα σε μια άλλη γλώσσα και το διασκεδάζω. Και είναι καλό το ότι οι γονείς ερχόμενοι εκεί δεν τους δίνουμε μόνο συμβουλές για την ελληνική γλώσσα. Είμαστε μια παρέα, είμαστε μια κοινότητα που θα τους δώσουμε συμβουλές είτε για τη συμπεριφορά του παιδιού, είτε όταν βλέπουμε αγχωμένους μανούλες τους εξηγούμε. Δεν υπάρχει τέλεια μανούλα γιατί είστε όλες υπέροχες, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό αν θες να διορθώσουμε τη συμπεριφορά. Είμαστε όλοι εκπαιδευτικοί του ΕΛΑ, είμαστε παιδαγωγοί με πτυχία και από Ελλάδα και από Αυστραλία. Έχουμε πτυχία εκτός της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, έχουμε πτυχία σε ψυχολογία μέσα στα παιδιά και στην τάξη. Οπότε μπορούμε να βοηθήσουμε και με άλλους επιστημονικούς τρόπους να εισάγουμε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό τρόπο ζωής στο σπίτι μας. Γιατί δεν είναι μόνο η γλώσσα, είναι όλο, είναι μια Ελλάδα.
0: Εντάξει, δεν είναι η γλώσσα, είναι κουλτούρα, είναι αυτό. Όλα αυτά. Εντάξει, δεν ξέρω, ο Ιταλός ενδιαφέρεται για τη γλώσσα, δεν μπορεί να, γιατί και αυτός έχει δικιά του κουλτούρα, αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ελληνόφωλοι, είναι Ελληνοαυστραλοί και τα παιδιά τους ίσως φοβούνται μήπως δεν μιλήσουν ελληνική γλώσσα, είναι πάρα πολύ καλό αυτό και με τους παππούδες ο ελεύθερος χρόνος να τον αξιοποιήσουν τα παιδιά με παιχνίδι, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Τα περισσότερα παιδιά που κάνουν ελληνικό σχολείο και καλά κάνουν που τα πηγαίνουν ελληνικό σχολείο, εγώ αυτό που έχω αντιληφθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι κάπου βαριούνται, ειδικά όταν είναι κάποια Σαββατοκύριακα που θέλουν ελεύθερο χρόνο μετά το σχολείο να κάνουν άλλες δραστηριότητες. Σαν να το κάνουν αγκαρία. Αλλά εδώ πάμε σε άλλο επίπεδο τώρα. Πάμε σε μια προσχολική ηλικία. Πάμε σε μια προσχολική ηλικία η οποία έχει να κάνει με παιχνίδι και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Είναι πολύ καινοτόμο αυτό.
1: Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εν αρχήν είναι ο λόγος. Ο λόγος για ποιον μαθαίνω ελληνικά. Και αν το παιδί από αυτή την ηλικία μάθει ότι ο λόγος που μαθαίνω ελληνικά είναι η αγάπη για την Ελλάδα, της οικογένειάς μου, η ένωση που έχω σε αυτήν την κοινότητα, τότε τα παιδιά πηγαίνοντας στο ελληνικό σχολείο έχουν άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα. Γιατί και εμένα η κόρη μου μπορεί να βαριέται το ελληνικό σχολείο, αλλά είναι ένα με την ταυτότητά της ότι είναι Ελληνίδα, οπότε θα πάει.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο. Για μένα όλες αυτές οι δραστηριότητες παραπέμπουν και κάπου αλλού. Τι θέλω να πω με αυτό. Δηλαδή, έχουμε βαρεθεί να λέμε, εγώ ειδικά πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, είτε είναι κοινότητες, είτε είναι σύλλογοι, να κάνουμε πέρα οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερες ηλικίες, ώστε να μπουν τα νέα παιδιά μέσα στην ελληνική κοινότητα, γενικά και στους συλλόγους, να προσφέρουν το ελληνικό στοιχείο γενικά στους επόμενους. Αυτό που κάνετε είναι ένας χώρος, μια κοινότητα ουσιαστικά, που μαθαίνει το παιδί να λειτουργεί σε μια κοινότητα η οποία είναι ελληνική και αυτό θα του μείνει μέσα του και όταν μεγαλώσει θα θέλει να προσφέρει κάτι ανάλογο και εκείνο.
1: Και να σημειώσω ότι είναι η κοινότητα με τα νέα δεδομένα, ότι δεν είμαστε όλοι Έλληνες. Ναι. Μπορεί να μην μιλάμε όλοι ελληνικά, μπορεί να μην γνωρίζουμε όλοι τα έθιμα της Ελλάδας, αλλά είμαστε εκεί γιατί έχουμε όλοι μία αγάπη για αυτή την γλώσσα. Οπότε διαμορφώνεται σιγά σιγά μια καινούργια κοινότητα σε αυτήν την πολυπολιτισμική Αυστραλία και πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή προοπτική. Οπότε αυτό προσπαθούμε και με το ΕΛΑ. Πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουμε αγάπη για την Ελλάδα και για τη γλώσσα. Και όλα τα άλλα, αν το κάνουμε αυτό σε αυτή τη μικρή ηλικία, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς, διαμορφώνουμε στο μέλλον μια υγιή κοινότητα να συνεχίσει το έργο μας.
0: Φυσικά να πούμε.
1: Γιατί ήταν κρίμα να το δούμε να χάνεται.
0: Φυσικά να πούμε, Χριστίνα μου, ότι δεν φτάνει το οποιοδήποτε πρόγραμμα, όσο καλό κι αν είναι, έτσι, ώστε τα παιδιά μας να μιλάνε την ελληνική γλώσσα. Όλα ξεκινάνε και από εμάς τους ίδιους. Έτσι, τότε καλά. Δηλαδή, εγώ εκεί. Ο Μιχάλης που δουλεύεται π.χ. μαζί, το φέρω σαν παράδειγμα, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί εδώ, έχει μεγάλωσει εδώ, μιλάει άπτεστα τα ελληνικά. Βλέπω ότι ο γιος του ξεκίνησε να μιλάει ελληνικά τα πρώτα του χρόνια. Δηλαδή μιλάει τα ελληνικά, λες και το παιδί έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και μπράβο στο Μιχάλη και μπράβο στον οποιοδήποτε Μιχάλη που το κάνει.
1: Επειδή τυχαίνει το συγκεκριμένο παιδί να είναι μαθητής μου. Και επειδή έχει τύχει να έχω δουλέψει και στην Ελλάδα στην νηπιαγωγή, έχω να σας πω ότι το συγκεκριμένο παιδί δεν έχει καμία διαφορά με Ελληνάκι.
0: Αυτό σας λέω.
1: καμία διαφορά. Θα δυσκολευτεί στο Αυστραλιανικό σχολείο όπως κάνανε οι δικοί μας, οι πατεράδες και οι παππούδες κτλ. Αλλά έχουμε δει όμως ότι αυτό έχει λειτουργήσει. Δηλαδή, μπήκαμε σε ένα σχολείο χωρίς να γνωρίζουμε ελληνικά και αγγλικά και τα παιδιά. Πολύ καλά ανταπεξήλθαν στην κοινότητα και στην καθημερινότητά τους. Αλλά καταφέραμε όμως και κρατήσαμε την ελληνική γλώσσα από πίσω. Είναι λίγοι δυστυχώς οι γονείς που το κάνουν και είναι αξιοθαύμαστοι όσοι το κάνουν.
0: Εδώ μπαίνουν όμως, εδώ μπαίνει η παράμετρος της κοινότητας. Η κοινότητα και καλά κάνει. Οι κοινότητες δεν είναι μόνο για φεστιβάλ και πάρτι. Οι κοινότητες είναι να μπορέσουν να δώσουν στις καινούργιες γενιές το ελληνικό στοιχείο, που το ελληνικό στοιχείο ξεκινάει φυσικά την ελληνική γλώssa πρώτα και μετά.
1: Στρατό, πρέπει να ζούμε και στο σήμερα. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τι έχουμε γύρω μας και να βοηθάμε τις κοινότητες να τις φέρουμε στο δρόμο που θέλουμε μέσα από τα σημερινά δεδομένα και ερεθίσματα.
0: Ναι. Ναι,
1: γιατί έτσι. Δεν έχουμε, όπως σας είπα, η δικαιολογία είμαι παντρεμένος με Ιταλό ή με οτιδήποτε άλλο ή δεν μιλάω ελληνικά στο σπίτι. Εμείς μπορούμε να σας δώσουμε τη λύση, γιατί σας είπα, έχουμε Ιταλούς, έχουμε Ινδούς, έχουμε Κινέζους που έρχονται και μαθαίνουν ελληνικά στα παιδιά τους, γιατί τιμούν τη γλώσσα αυτή. Είναι κρίμα λοιπόν να μην τη τιμήσουμε κι εμείς οι ίδιοι.
0: Έτσι ακριβώς. Χριστίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα θέλαμε
1: και
0: να.
1: Θα θέλαμε,
0: επειδή να σου πω, έχεις και ραδιοφωνική εκπομπή, λόγω της εμπειρίας μου, μ' αρέσει η φωνή σου. Έτσι, θα θέλαμε να βγαίνει να μας ενημερώνεις και στο στούντιο να σε έχουμε, αν γίνεται. Έτσι,
1: κάποια τέλεια. Θα κάνουμε μια ειδικά αφιερωμένη εκπομπή στα παιδιά, όποτε θέλετε, είστε για συμβουλές γονέων. Είμαστε εδώ για εσάς.
0: Θα κάνουμε μια εκπομπή για τα παιδιά με background την ελληνική κοινότητα μέσω του ρυθμού να. Δίνουμε στους ανθρώπους να ενημερώνονται γενικά για όλα αυτά τα θέματα.
1: Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Εγώ να πω ότι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου είναι το Open Day στο Perrin Place. Δευτέρα είμαστε στο Huntingdale, Τρίτη Mill Park και Πέμπτη στο Bullin. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
1: Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σου, Χριστίνα μου. Γεια σου. Λοιπόν, η Χριστίνα μας τα εξήγησε πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Μας τα έδωσε όπως πρέπει να τα αντιληφθούμε κανονικά και όχι μεσοβέζικα. Έτσι, πολύ ωραίο πρόγραμμα. Δηλαδή, το να μαθαίνει το παιδί μας ελληνικά, όχι στο θρανείο, και να μαθαίνει ελληνικά μέσω δραστηριοτήτων, παιχνιδιού και οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Τα πρώτα τους χρόνια τα παιδιά θέλουν παιχνίδι. Αν μπορούμε λοιπόν μέσα το παιχνίδι, μέσα την κίνηση, μέσα τη μουσική και τη σχέση φυσικά με την οικογένεια να περάσουμε την ελληνική γλώσσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία όπως είναι η Αυστραλία, να διατηρήσουμε λέει, την ελληνική γλώσσα, δεν είναι εύκολο αυτό, έτσι. Όλες οι οικογένειες ελληνικές θέλουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν την ελληνική γλώσσα, έτσι. Αλλά προσπαθούν να βρουν διάφορους τρόπους και ευχάριστους τρόπους και κατάλληλους για την ηλικία τους, ώστε να μπορέσουν να τους δώσουν να καταλάβουν τι είναι η ελληνική γλώσσα. Και αυτό το πρόγραμμα το ΕΛΑ δεν είναι ένα παραδοσιακό μάθημα όπου τα παιδιά καλούνται να μάθουν, έτσι όπως σας είπα, κάτι μέσα στο θρανείο. Είναι ένας χώρος που ζωντανεύει τη γλώσσα μας μέσα από την εμπειρία. Μ' αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες, μ' αρέσουν αυτές οι ενέργειες, έτσι. Και θέλω να έχουμε κι άλλες. Θέλουμε, να μην μιλάω για μένα, θέλουμε να έχουμε κι άλλες πάνω στο κομμάτι. της ελληνικής γλώσσας. Δεν κάνουν, δεν θέλουν εκπτώσεις εκεί, έτσι. Δεν θέλουμε καμία έκπτωση στην ελληνική γλώσσα. Αυτό.

Αυτό που έχω να σας πω είναι να περνάτε καλά, όμορφα. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, που θα το έχετε φυσικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από αύριο, εδώ στην παρέα του ρυθμού, την ίδια ώρα, πάντα. Να περνάτε καλά λοιπόν, και ραντεβού αύριο Παρασκευούλα. Bye bye.

0: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λι Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
4: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακού.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Δεν είσαι σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
2: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο Ρυθμό. Καλή ακρόαση.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
2: Hey, this is Lee, I'm back.
1: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
1: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

έχει πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω πως

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
1: Έχασες κάποιο interview?
2: Κανένα πρόβλημα.
1: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
3: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
4: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
3: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
4: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: στο μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
2: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω από το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
2: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου. Ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πίνω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
7: Hey, this is Lee, I'm back.
3: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
7: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
3: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Δεν υπάρχει στη γη, δεν υπάρχει στη γη άλλη αγάπη τόσο δυνατή.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
5: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
4: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
5: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
5: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: This is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Όσα δεν λέει γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Πώς την έχεις δει, μια χαρά παιδί. Με κάνες ό,τι αγαπάω να έχω συγχαθεί.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Είναι βαρύ το φορτίο που σηκώνω. Μα θα τα αντέξω όσο

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά δεν μπορείς ψέματα να λέει.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Τα

να χάνει το δρόμο. Να σε λιώμα, να χάνει το δρόμο. Να ξεχνά.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: Θα σας πω και κάτι άλλο. Εν αρχήν είναι ο λόγος. Ο λόγος για ποιον μας, οι λόγοι μαθαίνουν ελληνικά. Και αν το παιδί από αυτή την ηλικία μάθει ότι ο λόγος που μαθαίνω ελληνικά είναι η αγάπη για την Ελλάδα, της οικογένειάς μου, η ένωση που έχω σε αυτήν την κοινότητα, τότε τα παιδιά πηγαίνοντας στο ελληνικό σχολείο έχουν άλλη νοοτροπία. Άλλη κουλτούρα.
1: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast, διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App. Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε? Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
1: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Στην άκρη του απείρου, στη γούλα του ονείρου,

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

τις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μόναχες καρδιές. Φτιάχνουν χαρμανιλίσμα.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
0: Φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: ίδιο σκεφτώ.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: σώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλ Οκλή.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
5: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
4: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
11: Hey, this is Lee, I'm back.
4: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
11: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
10: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτζι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν, καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
5: Για τα παιδιά είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι μάθημα, είναι βίωμα. Είναι, α, περνώ μια ευχάριστη ώρα σε μια άλλη γλώσσα και το διασκεδάζω. Και είναι καλό το ότι οι γονείς ερχόμενοι εκεί δεν τους δίνουμε μόνο συμβουλές για την ελληνική γλώσσα. Είμαστε μια παρέα, είμαστε μια κοινότητα. Θα τους δώσουμε συμβουλές είτε για τη συμπεριφορά του παιδιού, είτε όταν βλέπουμε αγχωμένους μανούλες, τους εξηγούμε. Δεν υπάρχει τέλεια μανούλα γιατί είσαι πολύ υπέροχες, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό αν θες να διορθώσουμε τη συμπεριφορά.
3: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.